93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Κόσμος.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: All aboard for Night Train.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούτε Κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Λικαρνασσού στην Αθήνα. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορύφης για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Κάκελος χερός το τριώροφο χτίριο. Ξερή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαρόπουλου και συνηγόρου οικογενειών θυμάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης τελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους Ισραηλινούς οικισμούς και συνδέονται με την επέκταση των οικισμών και την αυξανόμενη βία επίκων κατά Παλαιστινίων. Στον απόϊχο της ιστορικής νίκης του ακροδεξιού κόμματος Αυδέ, χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν κατά της ανόδου της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγυρίζει για την εκλογική επιτυχία του κόμματος, αποδίδοντάς την στην πολιτική μετανάστευση της Γερμανίας και γράφοντας στο Truth Social: «Κάντε την Γερμανία σπουδαία ξανά».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρα. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
1: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
2: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Θυμάται η σύναξη Αγίων Ιωακήμ και Άνης. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Θα χτυπήσει την Παρασκευή. Ήδη και οι εκπαιδευτικοί είναι στις σχολικές μονάδες από 1 Σεπτεμβρίου. Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει από όλες τις πλευρές και από όποιο μετερίζει ανήκει στον καθένα, και κάποιες τις τελευταίες μέρες βέβαια προετοιμάζονται μαθητές και γονείς. Πάμε στην ειδησιογραφία τώρα, στην ειδησιογραφία της Δυτικής Μακεδονίας. Κοζάνη, ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση στην Ακρινή για τις αποφάσεις ΘΕ. Ξεκινάει η βελτίωση του περιφερειακού δρόμου Κρόκου. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για τη βελτίωση 2 οδικών αξώνων στον ορεινό όγκο του Γράμμου. ΠΟΕΣΕ και Ερμής αναφέρονται στην εστίαση και στην μη ικανοποίησή τους για τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εξιτήριο για τον Γέροντα Μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Θεόκλητο. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 από Κοζάνη, στους 96,6 η Φλόρινα και αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στην παρουσίαση, παραγωγή και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σήμερα ο Χρήστος Τζοπανάκης στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη και ο Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου στην Φλόρινα. Νίκος Γκουτζιομήτρος όπως πάντα στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινήσαμε με τους καλύτερους Ιωνούς, μουσικά τουλάχιστον. Ένα τραγουδάκι που επέλεξε ο Νίκος Γκουτσομήτρος και που ανεβάζει τη διάθεσή μας. Ιδιοσιογραφικά δεν ξέρω τι θα φέρει η ημέρα. Θα δούμε, ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας. Να δούμε τι έχουμε μέχρι αυτήν την ώρα. Τάμι Αδάμου από Φλόρινα είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Φλόρινα. Με δροσιά ξεκινάει η μέρα, παρόλο που κάνει την εμφάνισή του ο ήλιος σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες. Είναι αρκετά δροσερή και πάλι η πόλη της Φλόρινας, γυρνώντας και πάλι στις κανονικές τις συνθήκες για την εποχή και για την περιοχή, όπως άλλωστε έχουμε συνηθίσει και ήδη έχουμε προετοιμαστεί και για το χειμώνα που έρχεται, με τα ξύλα, τα πέλετ, όσοι έχουν απομείνει να θερμαίνονται με αυτά, με το φυσικό αέριο που κάποιες κατοικίες έχουν πάρει φυσικό αέριο, κάποιες άλλες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης των απαιτούμενων συνδέσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν και αυτοί το φυσικό αέριο εδώ στην περιοχή μας. Αναμένουμε να δούμε και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ωστόσο όμως σε κάποιες ορεινές περιοχές, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, οι ευάλωτες ομάδες, οι ηλικιωμένοι αλλά και όσοι έχουν μικρά παιδιά, μπορεί δηλαδή να ανάβουν λίγο σιγά σιγά και κάποια καλοριφέρ και σομπίτσες για να ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο όμως, επειδή σήμερα Τετάρτη λοιπόν 9 του Σεπτέμβρη, τις προηγούμενες ημέρες ξεκινούσαμε την επικοινωνία μας με ενημέρωση για τις επισκέψεις των κυβερνητικών κλιμακίων, σήμερα να ξεκινήσουμε τη μέρα με την επίσκεψη του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, που θα βρεθεί στη Φλόρινα με επικεφαλής τη Χριστίνα Σταράκα και τον Γιάννη Τσίμαρη, όπου θα συναντηθούν με φορείς, παραγωγούς, εμπόρους και πολίτες της περιοχής. Στις 10 η ώρα θα επισκεφθούν το καπί της Φλόρινας, ενώ θα βρεθούν και στη Λαϊκή Αγορά, γιατί σήμερα Τετάρτη έχουμε και Λαϊκή Αγορά στην Δημοτική Αγορά της πόλης της Φλόρινας, αλλά και σε καταστήματα της περιοχής της Φλόρινας, της πόλης της Φλόρινας, ενώ στις 5.30 θα επισκεφτούν την περιοχή του Αμιντέου, όπου εκεί θα έχουν συνάντηση με αγρότες στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμιντέου, επίσκεψη στα μαγαζιά του Αμιντέου και συνάντηση με μέλη και φίλους στο ξενοδοχείο Άτερν, στο Αμιντέο, με μέλη και φίλους του κινήματος βέβαια. Έτσι λοιπόν κάπως κυλάει και η εβδομάδα αυτή, με επισκέψεις και από άλλα κλιμάκια, από άλλα κόμματα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει καλά στην προεκλογική περίοδο και ήδη είναι και η περίοδος τώρα και στις διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, που κλιμάκια επισκέπτονται διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας και γενικότερα όλης της Ελλάδας. Από την άλλη, να πούμε ότι η περιοχή του Αμιντέου έτσι βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των ημερών, καθώς σήμερα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου, όπως η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στα μπάνια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου και η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου νερό γεώτησης Πόηρος, το ξινό νερό, που θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Πνευματικό Κέντρο Αμιντέου ο Δήμος Αμιντέου, σε μια προσπάθεια ανάδειξης και αυτού του κομματιού του ιαματικού φυσικού πόρου που διαθέτει εκεί η περιοχή, όχι μόνο για την οικονομική αλλά και τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής εκεί του Αμιντέου. Αυτά λοιπόν έτσι για σήμερα θα απασχολήσουν την περιοχή της Φλόρινας, Τάσα μου. Ναι. Κάπως έτσι θα κυλήσει η σημερινή ημέρα.
0: Να σε καλά, Τάμι. Καλή συνέχεια.

0: Παρέλειψα να πω το πρωί ότι είχαμε και διήμερη επίσκεψη εδώ της Μιλένας Αποστολάκη, επικεφαλής κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Παρέμεινε εδώ για 2 μέρες και είχε συναντήσεις αλλά και επισκέψεις σε διάφορους χώρους. Έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή την Δέσποινα Μαραντίδου. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, και αφού ξεκινάς με την Μιλένα Αποστολάκη και εγώ να συνεχίσω έτσι την ανταπόκρισή μου. Στην Κοζάρη λοιπόν, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, επικεφαλής βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και πρώην υπουργός Μιλένα Αποστολάκη, στο πλαίσιο της περιοδίας του κόμματος και στην περιοχή μας, η κυρία Αποστολάκη μαζί με τον Μπάρη Κουκουλόπουλο και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου Όλγα Μαρκουγιαννάκη περιόδευσαν στα εμπορικά καταστήματα και στην αγορά της Κοζάνης. Συνομίλησα με επαγγελματίες και πολίτες, ενώ επισκέφθηκαν νωρίτερα και τα Πετρανά. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, βέβαια, βρέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αγορά, η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, αλλά και ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου τώρα προς τα τοπικά μέσα, η Μιλένα Αποστολάκη άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην ακρίβεια, το στεγαστικό, τη λειτουργία του ΦΑΝΣ, στους θεσμούς, το κράτος δικαίου και τη διαφθορά. Αναφερόμενη στην πολιτική κατάσταση, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει οδηγήσει την... Βοηθήστε με λίγο γιατί ακούω τη φωνή μου, σας παρακαλώ.
0: Χρήστο. Ναι, φροντίζει ο Χρήστος, το κοιτάει η Δέσποινα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αναφερόμενη λοιπόν, όπως έλεγα, στην πολιτική κατάσταση, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, υποστηρίζοντας ότι αυτό έχει κόστος στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων. Σχολιάζοντας το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια που έθεσε ο Πρωθυπουργός, κυρία Αποστολάκη το χαρακτήρισε εκβιαστικό και ανεδαφικό, υποστηρίζοντας ότι η περιπέτεια είναι η συνέχιση της σημερινής πραγματικότητας. Η περιοδία του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ συνδέεται με την παρουσία βεβαίως, να πούμε, τάστα του κόμματος στην περιφέρεια εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με στόχο, όπως σημείωσαν τα στελέχη του, την άμεση επαφή με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς. Συνεχίζω να ακούω τη φωνή μου, βέβαια, κύριε Τζομπανάκη, κάντε κάτι. Λοιπόν, να αλλάξω θέμα εντελώς. Λέγαμε για το, από το πρωί, μάλλον αυτό που μας απασχολεί βεβαίως είναι τι μέλη γενέστε με το πετρέλαιο θέρμανσης, με το πώς θα ζεσταθούμε. Ήδη στα δημόσια δάση και την εικόνα που έχω από την περιοχή του Βοΐου, 2.500 χωρικά και ειδικά μέτρα ξύλων έχουν δοθεί σε ευπαθείς ομάδες, σε συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία στα 35 χωριά. Αναμένεται να δοθούν σε μερικά ακόμα. Αναμένονται βέβαια και τα δημοτικά δάση να δοθούν. Τα ξύλα, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, δίδονται στις περιοχές. Θα έχουμε πληρέστερη εικόνα τις επόμενες μέρες τι γίνεται και στην περιοχή της Εορδαίας αλλά και των Σερβίων. Τώρα, το θέμα των αδέσποντων μας απασχολεί ιδιαίτερα έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια. Περίπου 1.000 με 1.200 υπολογίζονται τα αδέσποντα σκυλιά στο Δήμο Κοζάνης, με μεγάλες συγκεντρώσεις να καταγράφονται στο Κασλά, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Το ζήτημα βέβαια της διαχείρισης των αδέσποντων, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει αλλά και τα επόμενα βήματα της Δημοτικής Αρχής παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου στο καταφύγιο αδέσποτο ζώων στο πρώην στρατόπεδο Ρωμανέλη. Ο δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Κοκαλιάρης, χαρακτήρισε τη διαχείριση των αδέσποτων ένα από τα σημαντικά στοιχήματα της Δημοτικής Αρχής τόσο για την προστασία των ζώων όσο και για την ασφάλεια των πολιτών. Με αφορμή και την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σημείωσε ότι καθημερινά θα βρίσκονται περισσότερα παιδιά στους δρόμους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συστηματικής αντιμετώπισης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη λειτουργία αυτοτελού γραφείου για τα αδέσποτα, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Δήμαρχο και συνεργάζεται με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Έχει ζητήσει ο Δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών 2 μόνιμες θέσεις κτηνιάτρων μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και απαιτούμενη διοικητική υποστήριξη. Παράλληλα, έχει ήδη δημοπρατηθεί το νέο κοινοκομείο του Δήμου, το οποίο σύμφωνα με τον Δήμαρχο θα αποτελέσει και μια σύγχρονη διαδεδομένη εγκατάσταση και στόχος είναι να μην προκύπτουν συνεχώς νέα αδέσποτα. Το υφιστάμενο καταφύγιο λειτουργεί από το 2012 και σήμερα φιλοξενεί 25 σκυλιά, αρκετά από τα οποία περισυνέλεγησαν τις τελευταίες ημέρες. Κάποια είναι τραυματισμένα, άρρωστα, ενώ κουταβάκια βρέθηκαν πεταμένα σε γκρεμό και παρακολουθούνται από κτηνίατρο. Ο αντιδήμαρχος διαχείρισης ζώων, τώρα ο κ. Τιμονιάρης, ανέφερε πως 550 αδέσποτα βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες, άλλα 400 με 450 στην πόλη της Κοζάνης και στις γύρω περιοχές. Έκανε έκκληση στους πολίτες να μην εγκαταλείπουν τα ζώα που έχουν πάρει ως κατοικίδια, επισημένοντας ότι η εγκατάλειψη αποτελεί σημαντική αιτία διόγκωσης του προβλήματος. Και έστειλε αυστηρό μήνυμα και προς τους στηροτρόφους αλλά και τους κυνηγούς, καλώντας όσους διατηρούν ζώα να τα δηλώσουν στην αρμόδια υπηρεσία. Θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι, θα γίνουν έλεγχοι έτσι κι αλλιώς και θα συνεχιστούν. Να πω ότι έχουν τοποθετηθεί 25 ταΐστρες. Ιδιαίτερη αναφορά στον Άγιο Δημήτριο και τον Κασλά για το πολύ μεγάλο αριθμό. Επισκέψουμε πλέον το καταφύγιο, το λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες. Έχουν πραγματοποιηθεί 220 υιοθεσίες παρόλα αυτά. Υπάρχει όμως ακόμα πολύ δρόμος. Αυτό είναι και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Στιβωνιάρη, όπως αναφέρθηκε και χθες. Τώρα για την ακρινή και την ενημερωτική συνέλευση, αναφέρθηκε και εσύ, θα γίνει την Παρασκευή, με τη συμμετοχή των κατοίκων του χωριού. Και στο επίκεντρο, βέβαια, οι τελευταίες εξελίξεις για το πρακτικό του Τρουμελού Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα γίνει και συζήτηση. Για το θέμα τώρα έχουμε μια απαγόρευση, την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών οχημάτων άνω των 5 τόνων από την κοινότητα Χαραυγής. Αυτό προτείνει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, βέβαια, από το αποσχετικό αίτημα του Προέδρου. Η πρόταση προβλέπει την τοποθέτηση ρυθμιστικής σήμανσης σε δύο σημεία, με εξαίρεση τα αστικά λεωφορεία και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Μεταξύ των λόγων που επικαλεί την υπηρεσία είναι η προστασία κατοίκων και μαθητών, η αποφυγή φθορών στο δόστρωμα και δονήσεων σε παλαιά κτίρια, αλλά και η μείωση του θορύβου και της ατμοσφαιρικής δίπασης. Για τα βορεία οχήματα προβλέπεται εναλλακτική διαδρομή μέσω τμήματων της Εθνικής Οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Οδού Ρεπάνου Κύλων και υφιστάμενης Δημοτικής Οδού. Θέλω να πω μια κουβέντα, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω θα ασχοληθούμε έτσι κι αλλιώς και θα ασχοληθείτε κι εσείς. Χρησιμοποιώ τον τίτλο αόρατη για τον Πρωθυπουργό, λένε ΠΟΕΣΕ και ΕΡΜΗΣ. Ουσιαστικά η παρελήνη ομοσπονδία εστιατορίων και συναφών επαγγελμάτων για το σωματείο εστίαση τη Κοζάνη ΕΡΜΗΣ.
0: Κάτι περίμενα να πω, ότι φαίνεται, Δέσποινα, και δεν το άκουσαν, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν το άκουσαν και η κατάσταση και κυρίως και για τον κλάδο αυτό και κυρίως στην περιοχή είναι πάρα πολύ αρνητική. Πολύ δύσκολη δηλαδή, και αν σκεφτεί κανείς ότι σε αυτό το κομμάτι βρίσκουν και περισσότεροι νέοι δουλειά, γιατί οι θέσεις εργασίας δεν έχουν αλήξει. Πολύ νωρίς είναι, αλλά να ξέρετε ότι ετοιμάζονται για τα Χριστούγεννα και στο Δήμο. 80.700 ευρώ θα δοθούν για την προμήθεια και την τοποθέτηση του Χριστουγεννιάτικου και του αστικού διακόσμου. Ελπίζουν να γίνουν και άλλα για να φέρουν κόσμο στην περιοχή. Είχαμε και μία επίθεση σε αστυνομικούς, ενός 53χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο τέλος, βεβαίως, σε μια περιπέτεια στην περιοχή της Εορδαίας, και μάλιστα ήταν εμπλεκόμενος σε τρεις περιπτώσεις κλοπής από οικία 85χρονη στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Η μέρα για χωρίς πλαστική σακούλα από την Διάδημα, σε συνεργασία με την περιφέρεια, σε μεγάλες πόλεις, το είδαμε και σε άλλες, σήμερα στο Βελβεντό, εκεί θα είναι η στάση από τις 10 το πρωί. Έχουμε μια εκδήλωση τάσης αμνήμης που θα γίνει προς τιμή του Στάθη Λαζαρίδη. Ξέρουμε τώρα αστυνομικό που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη και συνεχίζουν εκεί τις εκδηλώσεις μνήμης οι άνθρωποι του τόπου, δεν τον ξεχνούν ποτέ. Και πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το 10ο εργαστήριο παραδοσιακής δόμησης που πραγματοποιείται στον Πεντάλοφο, με επίκεντρο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική μέχρι και την Παρασκευή. Αρκετοί ομιλητές και καθηγητές βρίσκονται στο σημείο και κυρίως μια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο φίλο τον Κώστα τον Ταρζανά, όπου έβαλε το λιθάρι για να περιμένουμε επιτέλους, ελπίζω, αυτήν την πολυσυζητημένη σχολή Πετράδων, που ουσιαστικά την έχουν εξαγγείλει ήδη και γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση ενέργειες. Για τους φίλους του θεάτρου Γη της Επαγγελίας σήμερα από το ΔΠΘ. Αυτά.
0: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα επίσης.

0: Διπλή τηλεφωνική γραμμή τώρα. Έχουμε στις τηλεφωνικές γραμμές τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη από Καστοριά και τον Μάκη τον Ασιάδη να μας δώσει την ειδησιογραφία από Γρεβενά. Ξεκινάμε, Μάρια, από σένα. Τα σημαντικότερα να έχεις την καλοσύνη.
1: Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ξεκινάμε δυστυχώς με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Καθώς ένα σοβαρό βροχείο ατύχημα αναστάτωσε εχθές στην Καστοριά το μεσημέρι, στην επαρχία 2-12 φυγείου Αμπελοκήπων, ένα όχημα με πινακίδες εξωτερικού, στο οποίο βέβαια είναι ένα ζευγάρι αλλοδαπών με το παιδί τους, εισήλθε ανεξέλεγκτα στη διασταύρωση και συγκρούστηκε σφοδρά με διερχόμενο γιο ταχύ που οδηγούσε ένας Έλληνας οδηγός. Το στοιχείο που πρέπει να αναδείξουμε εδώ όμως είναι πως ο ξένος ο οδηγός, ο οδηγός ποιότητα του ενός γιοταχή τύπου G, τη μεγάλους όγκο, δεν είδε ποτέ την πινακίδα stop, η οποία όπως καταγγέλλεται κιόλας ήταν σχεδόν αόρατη, κρυμμένη πίσω από πυκνά κλαδιά και εντελώς καθοριασμένη. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, τάσα που χρειάστηκε η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του Έλληνα οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου, το οποίο χτυπήθηκε. Το εντυπωσιακό είναι ότι...
0: Βλέπω τώρα στο έρθνιο σχετική φωτογραφία σου, Μάρια. Είναι όντως κρυμμένη η πινακίδα πίσω από ένα δέντρο. Πού να τη δει ο άνθρωπος, δεν...
1: Ακριβώς, στο ίδιο ρεπορτάζ μπορείτε να δείτε και βίντεο τη στιγμή της σύγκρουσης, που από θαύμα δείχνει πως δεν ξεντονίστηκε το δεύτερο αυτοκίνητο το οποίο χτυπήθηκε, πως δεν τελατάρισε. Πάντως το εντυπωσιακό είναι ότι η κινητοποίηση των αρχών έγινε ακαριαία χάρη στον αυτόματο σύστημα έκρησης ανάγκης, το γνωστό e-call που διαθέτει το όχημα των αλλοδαπών. Είναι εκείνο το σύστημα που έστειλε σήμα στο 112. Όλοι οι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Το περιστατικό αυτό τάσα αναδεικνύει και επιτρέπεται εκτός του κόδωνα του κινδύνου στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον άμεσο καθαρισμό και την αντικατάσταση της οδικής σήμανσης. Να πούμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι καλά στην υγεία τους. Ευτυχώς είχαν κάποιους τραυματισμούς, κάποιες εκδορές, αλλά βοήθησε πάρα πολύ ότι φορούσαν όλες ζώνες ασφαλείας. Τώρα, αφήνουμε τα δυσάρεστα, περνάμε στα έργα πνοής που αναμένεται να αλλάξουν την όψη της πόλης μας. Έπεσαν λοιπόν υπογραφές στον Δήμαρχο Καστοριάς για Νικολετζίδη, για τον ανάδοχο εργολάβο και τον ανάδοχο εργολάβο για την έναρξη της πολυαναμενόμενης ανάπλασης πλατείας στην περιοχή της Γαλαθέας. Πρόκειται για ένα έργο τάσα προϋπολογισμού άνω των 190.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Ο χώρος αναμένεται να μεταμορφωθεί ριζικά. Θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος χώρος εκδηλώσεων με εξέδρα. Θα κατασκευαστούν μοντέρνες πέργολες με τρυφό φωτισμό, ενώ θα ενισχυθεί και το πράσινο με νέες εντροφητεύσεις. Είναι μια παρέμβαση που αναμένεται να δώσει νέα ζωντάνια σε μια ιστορική γειτονιά της πόλης. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, και κλείνω, ξέρω ότι μας πει ο χρόνος, το οποίο στην Καστοριά αναδιομορφώνεται. Μια είδηση που μονοπόλησε τις συζητήσεις των τελευταίων ωρών είναι η επίσημη αποχώρηση της προεδρευτού του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, προσχώρηση μάλλον, συγγνώμη, Ολυμπίας Τηλιγιορίδου, στο ΠΑΣΟΚ. Η κίνηση αυτή επισφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας νέες πολιτικές δυνάμεις, δυναμικές έτσι, στον ομό μας. Εν όψη βεβαίως και των ευρύτερων πολιτικών και ευρύτερων πολιτικών εξελίξεων. Και να κλείσουμε τάσα με την οικονομική ανασφάλεια που καθρεφτίζεται με τον πιο δύσκολο και δραματικό τρόπο στο δημοκρατικό μας πρόβλημα. Όπως πολύ συγκινητικά και εύστοχα έγραψε στο άρθρο της ΕΕΔΤ εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Καστοριάς, κυρία Βασομαλέα, τα διαφανή της Καστοριάς χτυπούν καμπανάκι. εν ώψη βεβαίως και την σέναξη της ασφαλικής
0: σχολιάς. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές από εδώ, Μάρη.
1: Το άνοιγμα των σχολικών, των σχολείων όμως, θα μετράμε 97 λιγότερα παιδιά στα δημοτικά και 15 λιγότερα παιδιά στην νηπιαγωγία του νομού. Δεν είναι απλά νούμερα, αλλά οι οικογένειες που έφυγαν και φωνές που σύγησαν. Η ίδια καταγγέλει την απουσία ουσιαστικής στήριξης της μητρότητας και των εκπαιδευτικών, προειδοποιώντας πως χωρίς πραγματικά κίνητρα και στέγη ο κύκλος της ερήμωσης δεν θα κλείσει ποτέ για τον τόπο μας. Είναι, τα λέγαμε πως είναι πολύ σωστά. Έχουμε ξαναπεί και για τα σχολεία που κλείσανε την προηγούμενη εβδομάδα, λέγαμε για 4 σχολεία που κλείσανε εντελώς την Καστοριά, για άλλα που υποβαθμίστηκαν. Είναι ένα μείζον ζήτημα για όλη τη Δυτική Μακεδονία, να επιστρέψω.
0: Έτσι είναι, Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα και πάμε στον Μάκη τον Ασιάδη. Μάκη, καλή μέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα, Τάσο, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω εγώ με αυτό που ξεκίνησε και ο Μάριος, ο Κωνσταντινίδης, για τα ζητήματα και τα προβλήματα που υπάρχουν πραγματικά στους δρόμους, που είναι τέτοια σημεία παγίδες και αλίμονο σε αυτούς που δεν ξέρουν αυτούς τους δρόμους. Λέω χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα. Όποιος θα πάει προς Βασιλίτσα, συνήθως βγαίνει από την Εγνατία οδό και παίρνει την περιφερειακή για να φτάσει στους Μαυραναίους. Εκεί κάποτε υπήρχε σηματοδότης στη διασταύρωση με το δρόμο που πάει προς την πόλη των Γρεβενών. Σηματοδότης στη διασταύρωση με το δρόμο που πάει προς την πόλη των Γρεβενών.

0: Εδώ δεν ξέρουμε πώς θα προστατευτούμε από τέτοιες πραγματικά παγίδες.
1: Μάκη, συγχώρεσέ με τώρα λίγο. Ποιος είναι υπεύθυνος για τέτοιου είδους ζητήματα? Εδώ... Παλαιότερα που επικοινωνούσαμε, αν θυμάμαι καλά, ο ένας μας παρέπεμπε στον άλλον. Δεν είχαμε σαφή εικόνα για το ποιος πρέπει να μεριμνήσει για τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Εδώ όταν κάποιοι δρόμοι από αυτούς τους δρόμους δεν έχουν χαρακτηριστεί και είναι ακόμα έτσι, άλλος αγροτικός, άλλος δημοτικός, άλλος, άλλος είναι της περιφέρειας, καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ η αναρμοδιότητα είναι το μόνο εύκολο. Δηλαδή δεν είμαι εγώ, δεν είναι εκείνο, δεν είμαι άλλος. Εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή σε αυτά πρέπει να δουν. Κάποτε υπήρχε και η ΔΕΣΕ που λέγαμε, υπάρχει, δεν λέμε ότι υπάρχει αντίστοιχη, αλλά... Πραγματικά πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή ή να τα βρουν κάποια στιγμή όλοι αυτοί που οι υπεύθυνοι να καθίσουν ένα τραπέζι και να πούν εδώ δεν υπάρχει θέμα.
1: Ευτυχώς δεν θρυνούμε θύματα σήμερα στην Καστοριά, γιατί θα ήταν πολύ χειρότερα.
0: Αυτό το ότι ακούγοντας το ατύχημα του Μάριο, αυτό που έγινε, γιατί βρέθηκα και εγώ σε σημείο, παρότι εξαδρόμο, όμως ο οδηγός μου δεν το εξαδρόμο και τελευταία στιγμή, εντάξει και εγώ νόμιζα ότι ίσως το ήξερα. Και αν περνούσε κάποιο αυτοκίνητο που λένε θα είχαμε και εμείς ατύχημα, γιατί έφυγε ευθεία χωρίς να σταματήσει stop, χωρίς να πάει κάπου αλλού. Δηλαδή είναι περιπτώσεις που θα πρέπει να τα δουν και παραμόνο δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά. Δυστυχώς το βλέπουμε, δεν είναι μόνο τα σήματα και οι δρόμοι έχουν κλείσει. Όλοι οι δρόμοι, πηγαίνοντας κανείς ακόμη και στις εθνικές οδούς, δεν μιλάμε τώρα για τα χωριά, για τους δημοτικές, έχουν κλείσει από τα κλαδιά, τα οποία έχουν μπει και από τα δέντρα, τα οποία έχουν μπει σχεδόν στη μέση του δρόμου. Και βλέπεις πολλές φορές ένας δρόμος με δύο λωρίδες να έχει μετατραπεί σε μία λωρίδα. Δεν μιλάμε τώρα για σήμανση, δεν μιλάμε για διαγράμμιση, που εδώ η διαγράμμιση είναι είδος πολυτέλειας. Δηλαδή να βρεις μια διαγράμμιση σε δρόμους, δεν έχει σημασία αν είναι, δεν μιλάμε για εθνικό δίκτυο, σε δρόμους που είναι πάνε σε χωριά. Σκέψου ότι έρχεται χειμώνας και δεν έχει γίνει ελάχιστη είναι οι διαγραμμές που έχουν γίνει. Ούτε και εδώ φρόντισαν χρόνια τώρα. Δεν είναι μόνο τώρα, φέτος, είναι και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν φρόντισαν κάπου. Είχαν γίνει κάποιες διαγραμμές, θυμάμαι στα Γρεβενά, έτσι εκτεταμένες, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν ήταν επί περιφέρεια, όταν ήταν περιφερειάρχης ο κύριος Δακής, και μάλιστα τότε είχαν γίνει κάποιες διαγραμμές. Μετά μιλάμε που είχαν γίνει εκτεταμένες διαγραμμές. Έχουν μείνει από τότε.
1: Ανοίγουν και τα σχολεία, Μάκη, και είναι και μια σημαντική παράμετρος και αυτή, έτσι, γιατί τα παιδιά είναι παιδιά δημοτικού, είναι παιδιά γυμνασίου, πρέπει να υπάρχουν διαγραμμίσεις. Τώρα το αναφέρω ως παράδειγμα αυτό, δεν ισχύει μόνο για τους μαθητές.
0: Και μετά και μιλάμε για σχολεία, είναι ένα θέμα το οποίο καλό να το θίξουμε, να το δούμε και εμείς από την πλευρά μας, έτσι να ενεργοποιήσουμε λίγο όλους τους αρμόδιους και αναρμόδιους. Και λοιπόν, το τι ακριβώς σημαίνει. Λοιπόν, μιλώντας για τα σχολεία, κάθε κατεργάρι στην Πάγκο το λοιπόν από την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Τα νηπιαγωγεία στις 10 θα γίνει ο αγιασμός στην πόλη των Γρεβενών, στις 9 στα δημοτικά, στις 9.30 δεύτερο γυμνάσιο και λύκειο των Γρεβενών, στο ΕΠΑΛ 10.30 και στο πρώτο γυμνάσιο επίσης και λύκειο πάλι 9.30. Και στο Ισπερινό στις 7.30. Θα έχουμε και μια εκδήλωση αύριο του Συλλόγου Πολυτέκνων Γρεβενών, ενώ την Παρασκευή θα έχουμε και στο πλαίσιο της εξόρμησης των βουλευτών και του μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Στα Γρεβενά θα βρίσκονται οι βουλευτές Ιωνίνων Γιάννης Τσίμαρης και Τολοκαρανίας Χριστίνα Σταρακά, που θα επισκεφτούν εκτός των άλλων και εκ τη Λαϊκή Αγορά, αλλά και τις διοικήσεις του Αγροτικού Συνοδισμού και του Αγροτικού Συλλόγου των Γρεβενών.
1: Μάκη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Έχω την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα να φιλοξενώ εδώ τηλεφωνικά, δεν πειράζει, τον Θανάση τον Γεωργούλα, έναν φίλο και συνάδελφο από τα παλιά. Η αλήθεια είναι ότι έχω να τον δω πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα Θανάση, χαίρομαι που είσαι καλά και σε ακούω δυνατό και γερό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Και εγώ πραγματικά χαίρομαι, γιατί έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Εγώ νομίζω τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήμουνα 22-23 χρονών. Αν δεν κάνω λάθος, τόσα πολλά χρόνια μιλάμε τώρα. Κι όμως αληθινό, ναι. Θανάση, ήθελα να κάνω μια κουβέντα μαζί σου. Χρόνια στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, τι γίνεται τώρα στην Φλόρινα, ποια είναι η εικόνα που έχουμε στην Φλόρινα, τι πάει μπροστά, τι πάει πίσω, ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν?
1: Λοιπόν, και πάλι επαναλαμβάνω, χαίρομαι πραγματικά που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, ναι. Και περισσότερο γιατί έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε στη Φλόρινα, την οποία Φλόρινα, ξέρεις, υπηρετώ 32 συνατά έτη στη δημοσιογραφία από το 1994.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, Τάσα, θα ξεκινήσω με κάτι έτσι καταπληκτικό. Έχω έναν παππού εδώ, τον οποίο βλέπω σχεδόν κάθε βράδυ, mm-hmm. Και του λέω, παππού, τι κάνεις? Χειρότερα από πέρσι, μου λέει.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι έχει σχέση στη Φλόρινα. Τι να πω, χθες είχα μια συνάντηση με τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Έτσι, τυπική ήταν, αλλά το ρώτησα για ένα πολύ σημαντικό έργο που υλοποιείται στη Φλόρινα. Και δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να είχε τελειώσει, φοβάμαι πολύ, γι' αυτό του είπα, ρε Δήμαρχε, μήπως και αυτό το έργο την αρχή στον αέρα. Και αναφέρομαι στην ίδρυψη της πόλης της Φλόρινας. Μιλάω τώρα για τα 4 μεγάλα έργα της Φλόρινας, τα οποία δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο έχουν σταματήσει. Και τι εννοώ?
0: Ο λόγος, γνωρίζουμε για... το λόγο, για ποιο λόγο έχουν σταματήσει.
1: Ο εργολάβος δεν έχει πληρωθεί.
0: Από το,
1: και για να μην παρεξηγηθούν και οι θεσμικοί φορείς, τι εννοώ, δηλαδή ότι δεν είναι ευθύνη των δικών μας φορέων εδώ, είναι των Υπουργείων. Αυτό το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο κάτω. Όπως επίσης έργα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά για την περιοχή και θα έπρεπε και αυτά να έχουν ολοκληρωθεί και αυτά έχουν βαλτώσει, είναι τα αρδευτικά. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι που λέγαμε ότι θα δώσει ανάσα στον πρώην Δήμο Περάσματος, σε τοπικές κοινότητες του πρώην Δήμου Περάσματος, με την υδροδότησή τους από το φράγμα Τριανταφυλιάς, και αυτό το έργο έχει σταματήσει και εδώ ο εργολάβος έχει φύγει, γιατί και εδώ το Υπουργείο του χρωστάει πάνω από 1 εκατομμύριο, όπως και στο προηγούμενο έργο.
0: Ναι.
1: Θα θυμίσω να τάσαμε ένα περιστατικό με τη στάχδεν άρδευση της Πρέσπας. Πριν περίπου από 16 χρόνια είχε έρθει, αν θυμάμαι καλά, ίσως και παραπάνω, ο κύριος Σκανδαλίδης, τότε αρμόδιος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, και είχε ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει το έργο της στάχδεν άρδευσης στη Πρέσπα. Και μάλιστα πολύ σύντομα τότε έλεγε ότι θα ξεκινήσουν και οι εργασίες. Σε πληροφορώ ότι σήμερα και αυτό το έργο έχει βαλτώσει, δεν έχει γίνει τίποτα σχεδόν. Δεν έχει φτάσει κανένα χωράφι. Λοιπόν, αναφέρομαι σε αυτά τα μεγάλα έργα, διότι αυτά τα έργα είναι έργα πνοής που θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία της περιοχής. Και όλα τα άλλα, εντάξει, οι ασφαλτοστρώσεις και οι καθαρισμοί των δρόμων είναι υποχρέωση των τοπικών μας φορέων. Αυτά γίνονται. Και βέβαια αφήνω τελευταίο το έργο το μεγάλο της Φλόρινας, που είναι ο δρόμος, που κάθετος άξονας. Αυτό, από ό,τι ακούω τώρα από τον Αντιπεριφερειάρχη, είναι σε καλό δρόμο, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και αναφέρομαι στο κομμάτι, για να ξεκαθαρίσουμε, αμοχώρη Φλόρινας με ξινό νερό. Γιατί τώρα είδες, λέω συνεχώς τα αρνητικά, πανηγύριζαν επειδή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει το κομμάτι του δρόμου ξινό νερό από το Λεμαΐδα. Εντάξει, να γίνει και εκείνο, βεβαίως το κομμάτι είναι απαραίτητο, αλλά εκείνο το κομμάτι, ξέρεις, Τάσα, είναι σε καλή κατάσταση. Εκεί που υποφέρει ο Φλωρινιώτης είναι το κομμάτι ξινά νερό Φλόρινα. Και αυτό το εγώ ακούω χρόνια ότι θα γινόταν και θυμάμαι όταν είχε έρθει προεκλογικά ο κύριος Πρωθυπουργός, του είχα πει τότε στο τέλος, κύριε Πρωθυπουργέ, όλα καλά αυτά που λέτε, δρόμο δεν έχουμε. Και είχε υποσχεθεί τότε ότι προσωπικά θα το αναλάβει. Προς το παρόν είμαστε στην ολοκλήρωση της μελέτης. Από εκεί και πέρα θετικά ακούγονται τα όσα έχουν σχέση με το πανεπιστήμιο μας. Εδώ είμαστε σε καλό δρόμο, για τα κτηριακά κυρίως, γιατί εκεί υποφέρουμε. Να δούμε αν
0: ολοκληρωθεί. Ο φοιτητό κόσμος κρατάει τη Φλόρινα, δίνει ζωή στη Φλόρινα, έτσι Θανάση.
1: Τάσα μου, να σου πω κάτι. Εγώ να, είμαι από τον Δήμο Μελίτης. Είμαι από το Δήμο Μελίτης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί που πραγματικά είχαμε ζωή με τη λειτουργία του εργοστασίου. Ναι. Η Μελίτη από 1800 άτομα πριν 2 χρόνια, σήμερα...
0: Τα λέμε εδώ καθημερινά, η Τάμια εδώ μου τα σημειώνει, εδώ τα λέει. Ναι, συνέχισε, Αθανάση.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
0: Ναι.
1: Για να στα θετικά επαναλαμβάνω. Είναι ότι πάμε σε καλό δρόμο, αν ολοκληρωθεί αυτό το έργο θα είναι μια ανάσα πνοής για την Πρέσπα, η διάβαση. Είναι σε καλό δρόμο και αυτό ακούγεται. Αλλά ξέρεις, εγώ στα 32 μου χρόνια διαπιστώνω το εξής. Όταν ξεκινάει ένα μεγάλο έργο στη Φλόρινα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ρε Δάσα μου, σταματάει στη διαδρομή.
0: Το έχετε ψάξει καθόλου, Θανάση, γιατί αυτό συμβαίνει? Είναι θέμα οικονομικό, είναι το θέμα... τι είναι...
1: Τώρα να πω κάτι, δεν θα έπρεπε να έχει φροντίσει το Υπουργείο να πληρώσει τον ανάδοχο του έργου για την ίδρυψη της Φλόρινας, όταν παραδείγματος χάρη μιλάμε για ένα έργο 20 εκατομμυρίων, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τα χρήματα θεωρείται ότι είναι εξασφαλισμένα. Όταν ο εργολάβος κάνει δουλειά ενός 2 εκατομμυρίων, δεν θα πρέπει να πληρωθεί? Πώς μπορεί να συνεχίζει ένας εργολάβος? Γιατί πρόσεξε, πέρασε ένα καλοκαίρι. Για άλλα να τρέξεις στα ρεπορτάζ που έχω κάνει, το χειμώνα με χιονόπτωση δούλευαν και τοποθετούσαν σωλήνες. Και έλεγα τότε, μπράβο στον εργολάβο, διότι αυτός θα τελειώσει το έργο μέσα στην προθεσμία του. Και από τον Απρίλιο, από τον Μάρτιο, Απρίλιο, ναι, από τον Απρίλιο μήνα δεν έχει μπει ούτε ένα σωλήνας.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σταματήσει ο εργολάβος, έχει φύγει.
0: Για σε ποιο έργο αναφέρεσαι τώρα, να το τονίσουμε άλλη μια φορά? Σε ποιο έργο αναφέρεσαι τώρα?
1: Σε αυτό που θα υδροδοτήσει την πόλη της Φλόρινας,
0: ναι,
1: από το πάρκο 30.000.
0: Ναι.
1: Αυτό θα λύσει ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα σημαντικό πρόβλημα, διότι όταν υδροδοτείται από ένα φράγμα 11 εκατομμυρίων κυβικών νερού, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα συχνά πυκνά που αντιμετωπίζει η πόλη όταν σταματάει η υδροδότηση από την
0: πηγή
1: του Βιτσίου.
0: Θανάση, γενικότερα τα πράγματα για την Δυτική Μακεδονία, πώς τα βλέπεις, τι πρέπει να γίνει στην περιοχή?
1: Κοίταξε, εγώ εκείνο που διαπιστώνω είναι ότι η Δυτική Μακεδονία και μετά την απολιγνητοποίηση είχε δυνατότητες,
0: ναι,
1: αλλά δεν αξιοποιήθηκαν όλα τα πλεονεκτήματά της. Δηλαδή η Φλόρινα στα μειονεκτήματα έχει και τον νομικό άξονα, γιατί η επένδυση, ο άλλος δεν κάνει τόσο εύκολα μεγάλη επένδυση όταν δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην Εγνατία.
0: Σωστό αυτό, ναι.
1: Ένα σοβαρό κομμάτι είναι αυτό. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε τους... θα θυμάσαι καλά, ακούστηκαν για πολύ μεγάλα έργα που θα γινόταν στην Κοζάνη, έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι το πέρσι λέγανε πρόπερσι ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση κλπ. Που τελικά ακυρώθηκε και αυτή η επένδυση. Το μόνο έργο που ακούμε τώρα είναι αυτό που γίνεται στην Πτολεμαΐδα και θα... απασχολήσει περίπου 300-400 άτομα. Μακάρι να γίνουν τέτοια έργα.
0: Ναι.
1: Τα θετικά που ακούω γενικότερα είναι ότι αναπτύσσεται τουριστικά η Καστοριά.
0: Έχουμε άλλα 2-3 λεπτά ακόμα σε επισημένο, Θανάση. Αναπτύσσεται τουριστικά η Καστοριά. Το προσπάθησαν, έτσι, το πέτυχαν και έχει και τις δυνατότητες να αναπτυχθεί τουριστικά. Η Κοζάνη τώρα, επιτρέψουμε να θέσω ένα ερωτηματικό εδώ, εντάξει. Έχει περιοχές, αλλά μέσα στην πόλη είναι περιορισμένα τα πράγματα, θα έλεγα, σε σχέση με την Καστοριά.
1: Επίσης, ένα θετικό που ακούγεται εμείς τώρα, έτσι, σαν απλοί πολίτες, όχι σαν δημοσιογράφοι, είναι ότι τα Γρεβενά με την νέα σύνδεση Καλαμπάκα-Γρεβενά και εκεί θα έχουμε μια τουριστική ανάπτυξη, ακούγεται.
0: Ναι.
1: Επίσης, σε ό,τι μας αφορά, σαν Φλόρινα, το κομμάτι αυτό του οδικού άξονα Ε65 φαίνεται ότι θα δώσει και μία πνοή επιπλέον στη Πρέσπα. Γιατί
0: εγώ ήδη μίλησα με τον Δήμαρχο, σε διακόπτω εδώ, έτσι είναι και πρέπει να πω ότι συγκεκριμένα το Ε65 θα δώσει πνοή στη Δυτική Μακεδονία, σε αρκετές περιοχές. Θα έχουμε κόσμο. Είναι ένα θετικό κομμάτι αυτό, να επισημαίνουμε και τα θετικά, Θανάση.
1: Ναι, αυτό λέμε, ότι είπαμε για τα θετικά τι ακούγεται.
0: Ναι.
1: Και επίσης επαναλαμβάνω, εάν γίνει και ολοκληρωθεί σε 3-4 χρόνια η διάβαση,
0: ναι,
1: στη Πρέσπα, συνολικά επίσης θα βοηθήσει τη Δυτική Μακεδονία πέρα από την Πρέσπα αυτό το άνοιγμα, γιατί για την ιστορία να πούμε ότι από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, ειδικότερα το καλοκαίρι, έχουμε μια επισκεψιμότητα στην περιοχή Οχρίδα και προς τα κάτω χιλιάδων επισκεπτών. Ένα δέκατο, μου έλεγε ο Δήμαρχος, να έρχεται από τους επισκέπτες της Βόρειας Μακεδονίας στη Πρέσπα, θα αλλάξει η φυσιογνωμία τουριστικά της περιοχής.
0: Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, είναι 8:58, χάρηκα
1: εγώ
0: πάρα πολύ.
1: Εγώ είμαι στη διάθεσή σου για να παρακολουθούμε την πορεία όλων αυτών των δράσεων, γιατί έχουμε και για τον αγροτικό τομέα να μιλάμε.
0: Βεβαίως,
1: να
0: είναι πολλά τα θέματα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να σε δω και από κοντά, να έρθεις εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης. Θα χαρώ πάρα πολύ να σε δω.
1: Αν προγραμματίσεις μια μέρα πιο νωρίς, θα το κανονίσω να έρθω και να σε δω από κοντά.
0: Κλείσαμε το ραντεβού στον αέρα, Θανάση, θα τα πούμε και από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς σας αποχαιρετούμε. Μείνετε εσείς κοντά μας στις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας, χωριστές εκπομπές μέχρι τις 11 με ό,τι νεότερο προκύψει αλλά και ό,τι έχει ετοιμαστεί τις προηγούμενες ώρες. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα $100 ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια, σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έδωσε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα. Ολοσχερός καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Ξεριβλάστηση κατά καίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική ή Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλολιμένων. Εντοπίστηκαν συνολικά 97 αλλοδαπείς ελέμβους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
13: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
12: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
13: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
12: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Καλημέρα. Ακούτε την ERT Florina.
16: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβυριανού. Είναι πολύ δύσκολοι οι άνθρωποι των αξιωμάτων και της ανθρώπινης δόξας να πλησιάσουν τον Χριστό και να βιώσουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και όμως η ιστορία της Εκκλησίας έχει και τούτο το θαυμαστό να παρουσιάσει. Άνδρες επίσημους με μεγάλη κοινωνική θέση στην πολιτεία που όχι μόνο πίστευσαν στον Χριστό αλλά θυσιάστηκαν γι' αυτόν. Ανάμεσα στη χωρία των επιφανών αυτών χριστιανών ανήκε και ο Άγιος Σεβυριανός, ο οποίος ανήκε στην αριστοκρατική τάξη των βουλευτών της Ρωμαϊκής Συγκλήτου με την ιδιότητα του Βασιλικού Συμβούλου. Ζούσε στη Σεβάστια της Μικρής Αρμενίας την εποχή του βασιλέως Λικινίου. Ανήκε στην τάξη των βουλευτών και ήταν περιβόητος σε όλη την πόλη τόσο για την ενάρτη πολιτεία του όσο και για την πίστη του στον Χριστό. Παράλληλα, έμπαινε στις φυλακές που ήσαν κλεισμένοι χριστιανοί και τους εμψύχωνε να υπομείνουν τα βασανιστήρια και αυτόν ακόμη το θάνατο, γιατί έτσι θα αξιωθούν της Ουρανίου Βασιλείας. Ηγεμόνας στη Σεβάστια την εποχή αυτή ήταν ο Λυσίας, φανατικός ιδωλολάτρης και σκληρός διώκτης των χριστιανών. Κάποιοι ιδωλολάτρες πήγαν και του κατήγγειλαν τον Σεβυριανό ότι είναι χριστιανός. Του είπαν ακόμα ότι ως βουλευτής έχει μεγάλη περιουσία που την διαθέτει τόσο για την ανακούφιση των πτωχών και κατατρεγμένων όσο και των χριστιανών φυλακισμένων. Ο Λυσίας μόλις άκουσε αυτά έστειλε τους στρατιώτες του να τον συλλάβουν και να τον φέρουν δέσμιο μπροστά του. Ο Άγιος όμως με τα θεία χαρίσματα που είχε λάβει προγνώρισε την εντολή αυτή του ηγεμόνα και χωρίς να περιμένει τους στρατιώτες να τον συλλάβουν έρχεται μόνος του αυτόκλητος και παρουσιάζεται ενώπιόν του. Με τόλμη και παρησία, ομολόγησε την πίστη του και μάλιστα έλεγξε τον ηγεμόνα για την ασέβειά του. Έκπληκτος έμεινε ο Λυσίας από την ασυνήθιστη αυτή τόλμη του χριστιανού βουλευτή. Ολόκληρο το παλάτι του συγκλονίστηκε με την είδηση ότι ο συγκλητικός και βασιλικός σύμβουλος Σεβυριανός ήρθε και αυτοπαρουσιάστηκε ενώπιον του Λυσία και ομολόγησε με τόλμη ότι είναι χριστιανός. Ο Λυσίας τότε στράφηκε με οργή στους στρατιώτες του και δείχνοντάς τους τον μάρτυρα με το χέρι του είπε: «Πάρτε τον και μαστιγώστε τον αμέσως με ώμα βούνευρα». Ο Άγιος ενώ το μαστίγωναν υμνούσε με φωνή χαρούμενη τον Χριστό. Οι δήμοι που το μαστίγωναν κουράστηκαν, ενώ ο Άγιος, αν και υπέφερε, φαινόταν να έχει το πρόσωπό του φεδρότερο. Βλέποντας ο Λυσίας αυτό, αλλάζει στάση και με προσποιητή καλοσύνη λέγει στο μάρτυρα: «Εγώ νόμιζα, Σεβυριανέ, ότι γρήγορα θα λύγιζε σαν δειλό στρατιώτη και θα άλλαζε γνώμη. Βλέπω όμως ότι είσαι ανδρείος και γενναίος και υπομένει στο μαρτύριο χωρίς φόβο». Και ο Άγιος του απάντησε: «Εάν τα μάτια της ψυχής σου δεν ήσαν κλειστά από το σκότος της ασέβειας, θα σου έδειχνα πόσον αγαθόν πρόξενος έγινε σε μένα το μαστίγωμα αυτό που μου έδωσες». Τότε ο ηγεμόνας αφήνει κάθε προσποίηση και οργισμένος προστάζει οδυνηρότερα βασανιστήρια. Ο Άγιος τα υπομένει με τέτοια καρτερία, ώστε πολλοί από τους παρευρισκόμενους ζητούν να γίνουν χριστιανοί. Σάστης ο Λυσίας και προστάζει να το ρίξουν στη φυλακή. Μετά από 5 ημέρες, φέρνουν και πάλι τον Άγιο μπροστά του. Αυτός τότε πρόσταξε τους δήμιους και του έδεσαν 2 βαριές πέτρες, μία στον τράχυλο και μία στα πόδια του. Έτσι δεμένο από τη μέση με σχοινή τον κρέμασαν ψηλά στο τείχος, ώστε από το βάρος των πετρών να εξαρθρωθούν τα μέλη του και να πεθάνει με οδυνηρό θάνατο. Ο θαυμαστός μάρτυρας του Χριστού, ευχαριστώντας τον Θεό για την θεία ενίσχυση που του έδωσε στον υπεράνθρωπο αυτό αγώνα του, παρέδωσε το πνεύμα του. Κάποιοι ευσεβείς έσπευσαν να πάρουν το τίμιο λειψανό του να το κηδεύσουν. Μόλις έφτασε η Ιερά Πομπή πολύ κοντά στην πόλη, όλοι οι κάτοικοι, άντρες και γυναίκες και παιδιά, βγήκαν να προϋπαντήσουν το ιερό λείψανο του αθλοφόρου μάρτυρα. Συνέβη όμως τότε να πεθάνει ένας από τους υπηρέτες του Αγίου Σεβυριανού. Η γυναίκα του υπηρέτη έμεινε μόνη κοντά στον νεκρό σύζυγό της, έκλαιγε και σαν να ήταν ζωντανός του έλεγε: «Σήκω, αγαπημένε μου, σήκω να βγούμε κι εμείς να προϋπαντήσουμε τον αφέντη μας και να μην φανούμε αμελείς και αχάριστοι». Τότε ξαφνικά ο νεκρός σηκώθηκε και κρατώντας το χέρι της συζύγου του έτρεξαν μαζί και βγήκαν στον δρόμο να προϋποντήσουν το ιερό λείψανο του μάρτυρα αφέντη τους. Έκπληκτοι έμειναν όσοι γνώριζαν το θάνατό του και ζήτησαν να μάθουν τι συνέβη. Εκείνος ομολόγησε ότι ο αφέντης του, ο Σεβυριανός, ήταν εκείνος που τον έφερε και πάλι στη ζωή. Τότε όλοι κατάλαβαν πόσο μεγάλη παρησία βρήκε από τον Θεό ο Άγιος. Τον έθαψαν με τιμές και ο νεκραστημένος υπηρέτης παρέμεινε εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του, φροντίζοντας με αφοσίωση τον τάφο του κυρίου του. Μάλιστα, ο τάφος του είχε γίνει πηγή πολλών και μεγάλων θαυμάτων. Ο Άγιος Σεβυριανός με την τόλμη και την αντρία του απέδειξε ότι ο Χριστός δεν είναι μονάχα για τους πτωχούς και άσημους, αλλά και για τους πλουσίους και επισήμους και για όλους τους ανθρώπους. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπητοί ακροτές της Ερφρόνας στους 96,6 και για όσους μας ακούν μέσω του διαδικτύου στο www.rdeco.gr. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live καθημερινά εδώ πέρα στον Ερφρόνας 96,6 από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός Πέμπτης 9 και 4 με 10 το πρωί. Μια ενημέρωσή σας καθημερινά. Συντονιστείτε λοιπόν γι' αυτό στην Αεραφλόρνας και πάμε να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Και ξεκινάμε δυστυχώς με το αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα αναστάτωσε την Καστοριά εχθές το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό. Δυσφυγεί ο αμπελοκήπων ένα όχημα με πινακίδες εξωτερικούς, το οποίο επέβαινε ζευγάρι αλλοδαπών. Εισήλθε ανεξέλεγκτα σε διασταύρωση και συγκρούστηκε σφοδρά με διερχόμενο γιο ταχύ που οδηγούσε ένας Έλληνας οδηγός κάτοχος Καστοριάς. Το στοιχείο που πρέπει να αναδείξουμε εδώ όμως είναι πως το οδηγός του ξένου γιοταχή τύπου τζιπ δεν είδε ποτέ την πινακίδα στόπ, η οποία όπως καταγγέλλεται ήταν σχεδόν αόρατη, κρυμμένη πίσω από πυκνά κλαδιά και εντελώς ξεθοριασμένη. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς για τον επαγγελματισμό του ενός οδηγού. Το εντυπωσιακό να πούμε βεβαίως εδώ είναι ότι η κινητοποίηση των αρχών έγινε καριέρα χάρη στο αυτόματο σύστημα έκτακτης ανάγκης, το γνωστό e-call που διαθέτει το όχημα, το ξένο όχημα που έστειλε σχησίμα στο 112. Όλοι οι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Το περιστατικό όμως, ωστόσο, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον άμεσο καθαρισμό και την αντικατάσταση της οδικής σήμανσης. Αφήνουμε τα δυσάρεστα και περνάμε σε έργα πνοής που αναμένεται να αλλάξουν την όψη της πόλης μας. Έπεσαν οι υπογραφές από τον Δήμαρχο Καστοριάς Γιάννη Κορετζίδη για τον ανάδοχο εργολάβο και τον ανάδοχο εργολάβο μάλλον για την έναρξη της προεναμενόμενης ανάπλασης της πλατείας στην περιοχή της Γαλιθέας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 190.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Ο χώρος αναμένεται να μεταμορφωθεί ριζικά. Θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος χώρος εκδηλώσεων με εξέδρα, θα κατασκευαστούν μοντέρνες πέργολες με κρυφό φωτισμό, ενώ θα ενισχυθεί με πράσινο και με νέες διτροφητεύσεις. Είναι μια παρέμβαση που αναμένεται να δώσει έτσι μια νέα ζωντάνια σε μια ιστορική γειτονιά της πόλης. Και μένοντας στο κομμάτι των υποδομών, τα καλά νέα επεκτείνονται και εκτός του αστικού ιστού και συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο του Γράμμου. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ενέκρινε την δημοπράτηση δύο σημαντικών οδικών έργων συνολικού προπολογισμού 980.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν τον δρόμο Μυροβλήτης Αρένες και τον άξονα Αφιένα Σκοτήλης Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης. Αυτοί οι δρόμοι σήμερα παρουσιάζουν σοβαρές ώρες και δυσκολεύουν αφάνταστα στην πρόσβαση. Τις εργασίες ασφαλτόστρωσης και απορροής υδάτων που προγραμματίζονται αναβαθμίζεται αισθητά η ασφάλεια των κατοίκων, ενώ ανοίγει ο δρόμος για την τουριστική ανάδειξη των μοναδικών τοπίων όπως οι λίμνες Αρένες. Το πολιτικό επίπεδο τώρα, το τοπίο στην Καστοριά αναδιομορφώνεται με μια είδηση που μονοπόλησε τις συζητήσεις των τελευταίων ωρών. Είναι η επίσημη προσχώρηση της πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, Ολυμπίας Τελιγιορίδου, στο ΠΑΣΟΚ. Η κίνηση αυτή επισφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας νέες πολιτικές δυναμικές στον νομό μας, εν ώψη βεβαίως και των ευρύτερων πολιτικών εξελίξεων. Με τον πιο δραματικό τρόπο καθρεφτίζεται στο δημογραφικό πρόβλημα η νέα σχολική χρονιά. Όπως πολύ σημαντικά και συγκινητικά και εύστοχα. Έγραψε στο άρθρο η αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών, κυρία Βασιλική Μαλέα, αιρετή της ΠΙΣΠΕ. Τα άδεια θανεία της Καστοριάς χτυπούν καμπανάκι, συγκεκριμένα ανέφερε, με το άνοιγμα των νέων σχολικών μονάδων, και τη νέα σχολική χρονιά. Μετράμε 97 λιγότερα παιδιά στα δημοτικά και 15 λιγότερα στα νηπιαγωγεία του νομού μας. Δεν είναι απλά νούμερα, αλλά οικογένειες που έφυγαν και αφήνουν και φωνές που σύγησαν. Η καταγγελία, όπως που έγραψε και η ίδια, της απουσίας ουσιαστικής στήριξης στη μητρότητα και των εκπαιδευτικών, προειδοποιώντας έτσι πως χωρίς σημαντικά κίνητρα και στέγη, ο κύκλος της ενήμωσης δεν θα κλείσει ποτέ για τον τόπο μας. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε συνεργασία με τα τοπικά μικρασιατικά σωματεία διοργανώνει εκδηλώσεις μίμησης και τιμής για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε και αναλυτικότερα, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την υποδοχή της τίμιας χάρας της Οφυσίας Σοφίας της Κλεισούρας, την επίσημη δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, ομιλίες και βεβαίως κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων στην πλατεία Μακεδονομάχων. Μια ιερή στιγμή που για να θυμηθούμε φυσικά τις ρίζες μας και τους προγόνους μας. Αν θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και αναλυτικά τώρα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, τώρα θα πάμε να κάνουμε όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επινερχόμαστε αμέσως μετά τις διαφημίσεις για να μιλήσουμε για έργα πνοής και πολύ σημαντικές ανακοινώσεις. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Πάνω από 75 δημιουργοί από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Η Καστική Έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Οίκος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον ΜΠΑΦ Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
16: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
17: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Αεραφλόρινας στους 96 και 6 στα FM και για όσους μας ακούν μέσω διαδικτύου. Διαδικτύου στο www.rteco.gr. Λέγαμε νωρίτερα για την δημοπράτηση δύο σημαντικών οδικών έργων στον οδικό προϋπολογισμό σχεδόν 1 εκατομμυρίου ευρώ. Τις παρεμβάσεις που αφορούν στον δρόμο Μυροβλήτης Αρένες και τον άξονα Αφιένας Κοτήλης Πάρκο Εθνικής Εμβελίωσης. Βεβαίως να πούμε ότι ο μήνας Σεπτέμβριος είναι και ένας μήνας ανοίγματος των προσφορών για τη σχολεία στη Φυλάκων και για το φράγμα Νεστορίου. Πέρασε βεβαίως και η διαδικασία του τρόπου δημοπράτησης Αγίων Αναργύρων Πολυκέρασου και Τυχείου Βιτσίου, μεγάλα έργα, και συνεχίζονται και επίσης τα πολύ μεγάλα έργα της πλημμυρικής προστασίας εν όψη βεβαίως και του χειμώνα. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς. Για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά έργα, αλλά και για το άνοιγμα των προσφορών, θα μας τα πει αναλυτικότερα ο ίδιος. Κύριε Σαββόπουλο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λέγαμε κύριε Σαββόπουλο νωρίτερα για την δημοπράτηση των δύο σημαντικών οδικών έργων αξίας περίπου και προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ στον ορεινό όγκο του Γράμμου. Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά έργα, εκτός αξίας περίπου και προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ στον ορεινό όγκο του Γράμμου. Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά.

0: Επειδή αφορούν δασικούς δρόμους, απαιτούνταν αυτό που λέμε και η έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το αρμόδιο Υπουργείο που έχει την ευθύνη αυτών των δρόμων, του σχεδίου της προγραμματικής, το οποίο έχει περάσει πριν αρκετό καιρό από το Περιφερειακό Συμβούλιο, όσον αφορά δηλαδή τον τρόπο δημοπράτηση, και ότι μας δίνουν τη δυνατότητα να τα δημοπρατήσουμε. Είναι δύο έργα τα οποία το πρώτο αφορά την βελτίωση αμοχαλικοστρώσεις και τεχνικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πρόσβαση προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης από την πλευρά της Κοντήλης. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, κύριε Κωνσταντινίδη, έχει δύο προσβάσεις. Έχει μία από την περιοχή του Πεύκου, όπου εκεί είχε γίνει μία αντίστοιχη παρέμβαση πριν περίπου 8 χρόνια από πάλι την τότε περιφερειακή αρχή. Με αυτή την πρόσβαση θα δίνει η άλλη πλευρά από τη μεριά της Κοντήλης, όπου έχει και εκεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτή η διαδρομή. Περνάει και από το Χάρο. Ο Χάρος είναι ένα σημείο ιδιαίτερης αξίας πολιτιστικής, ιστορικής για την ευρύτερη περιοχή του Γράμμου. Με αυτή την παρέμβαση θα κάνουμε αμοχαλικοστρώσεις και τεχνικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 450.000. Και ταυτόχρονα εγκρίθηκε και έχει υπογραφεί από τον Υπουργό το άλλο το κομμάτι που έχει να κάνει με την βελτίωση του δρόμου της πρόσβασης προς τη λίμνη των Αρένων ή η λίμνη Μουτσάλια όπως αλλιώς λέγεται. Αυτό το έργο, επειδή είναι μεγαλύτερο από 500.000, προϋπολογισμού είναι 530.000, πραγματική σύμβαση έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ενώ το προηγούμενο έργο έχει υπογραφεί από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σταθόπλο. Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, κύριε Κωνσταντινίδη, εμείς στο επόμενο 20ήμερο θα βγάλουμε και τα δύο έργα στον αέρα, θα δημοπρατηθούν. Τώρα, ανάλογα πώς θα εξελιχθεί η χρονιά, δηλαδή αν ο χειμώνας είναι ήπιος ή οτιδήποτε άλλο, πιθανόν να ξεκινήσουμε και φέτος, δηλαδή τέλη της χρονιάς. Δεν έχει ασφαλτικά, έχει μόνο αμοχαλικοστρώσεις και τεχνικά, αλλά είναι και η λίμνη των Αρένων ή αλλιώς Μουτσάλια. Ακριβώς. Είναι ένα από τα πλέον επισκέψιμα σημεία του Γράμμου και με αυτή την παρέμβαση νομίζω ότι θα
1: ανοίξει ο δρόμος για την τουριστική ανάδειξή του.
0: Θα έχει έτσι πολύ καλύτερη πρόσβαση. Είναι δύο σημαντικοί δρόμοι, τους οποίους μελετητικά τους είχαμε οριμάσει εδώ και αρκετό καιρό. Εντάχθηκε στο δικό μας επιχειρησιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξη στο ΠΟΠΟΑ, το περιβόητο. Και πολύ σύντομα θα δημοπρατηθούν αυτά τα δύο σημαντικά έργα στην περιοχή του Γράμμου. Ταυτόχρονα, όπως είπατε, για το Σεπτέμβριο, που είναι ένας σημαντικός μήνας για την περιφέρεια αλλά και για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, 17 του μηνός θα ανοίξουν οι προσφορές, 10 του μηνός αύριο είναι η τελευταία μέρα υποβολής προσφορών και πάντοτε μετά την τελευταία μέρα περνάει μία εβδομάδα όπου ανοίγουν οι προσφορές για να δούμε αυτό το έργο το πολύπαθο, το οποίο 11 χρόνια είναι απόλυτα σταματημένο και γίνεται ουσιαστικά η επανεκκίνηση, η εκ νέου δημοπράτηση με το ποσό των 59.200.000 ευρώ. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε πόσες εταιρείες έχουν υποβάλει προσφορά. Τα πρακτικά ξέρετε ότι αυτά κρατάνε 2 και 3 μήνες, αλλά είναι μια ημερομηνία δηλαδή που θα ανοίξουν οι προσφορές, θα ξέρουμε δηλαδή πόσοι είναι οι ενδιαφερόμενοι και από εκεί και πέρα η διαγνωστική διαδικασία θα ξέρει ποιος θα είναι ο ανάδοχος. Είναι ένα έργο το οποίο το περίμενε η Καστοριά εδώ και πολλά χρόνια και έστω και καθυστερημένα υπάρχει αυτή η κινητικότητα, η οποία είναι ουσιαστική και σημαντική. Και επίσης, 30 Σεπτεμβρίου, 23 κλείνει η ημερομηνία που υποβάλλουν προσφορές για τη σχολεία στη Φυλάκων και 30 θα ανοίξουν οι προσφορές. Αυτό το έργο δημοπρατείται από την δικιά μας την τεχνική υπηρεσία. Θα ξέρουμε λοιπόν 30 Σεπτεμβρίου πόσες εταιρείες έχουν υποβάλει προσφορά. Είναι ένα έργο αρχικού προϋπολογισμού 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι έργο το οποίο τρέχει με τη διαδικασία μελέτη κατασκευή και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλος ο διαγωνισμός. Σε αυτό το διαγωνισμό θέλω να τονίσω, επειδή υπάρχει αυτό που λέμε η ανάγκη να λειτουργήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα, δεν είναι εύκολο βέβαια. Ως Περιφερειακή Αρχή, με την σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη του Γιώργου Ταμανατίδη, δώσαμε και ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο 2% επί του αρχικού προϋπολογισμού, ένα ποσό της τάξης των 250.000 ευρώ, στον ανάδοχο, εφόσον ολοκληρώσει τις εργασίες του 3 μήνες νωρίτερα. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι οριακό και τέλος πάντων αποτελεί ένα κίνητρο, μήπως και προλάβουμε ένα μέρος της σχολής. Είναι δύσκολο, ξαναλέω, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο διαγωνισμός. Ό,τι έχει σχέση με τον διαγωνισμό, οι υπηρεσίες μας θα το κάνουν στο σωστό χρόνο και χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία καθυστέρηση. Και το είδατε άλλωστε, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι

0: Δουλειάς και Φυλάκων. Είχε πολλά διαδικαστικά τα οποία κράτησαν σχεδόν ένα χρόνο όσον αφορά άλλες υπηρεσίες οι οποίες εμπλεκόμισαν στο κομμάτι, τέλος πάντων, το αδειοδοτικό. Όταν έγινε η τελευταία πράξη από το Υπουργείο, μέσα σε 5 μέρες κάναμε 3 συνεδριάσεις Περιφερειακής Επιτροπής και βγάλαμε το έργο στον αέρα με τη διακήρυξη. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, γιατί πέρσι είχαμε πολλές ζημίες από πλημμυρικά φαινόμενα. Εδώ και 10 μέρες έχουν ξεκινήσει από μια εργολαβία προϋπολογισμού 265.000 ευρώ. Είναι μια υπηρεσία αντιπλημμυρικής προστασίας και ξεκινήσαμε στον Λαδοπόταμο από την περιοχή του αμαξοστασίου του Δήμου Καστοριάς και ανεμπαίνουμε προς τα πάνω. Γίνεται σπουδαία δουλειά, καθαρισμός και ενίσχυση των πρανών. Χθες κάναμε και μια αυτοψία με τη διευθύντρια και τον ανάδοχο και κάποια άλλα σημεία τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει παρέμβαση για να βελτιωθεί αυτό που λέμε, τέλος πάντων, η διέλευση του νερού όσο δυνατόν με καλύτερη ροή. Και περιμένουμε στον επόμενο μήνα να έχουμε ανάδοχο και σε 2 άλλα αντιπλημμυρικά έργα. Κάτι, ξαναλέω, το οποίο για μας είναι πραγματικά έτσι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι τα καιρικά φαινόμενα έχουν αλλάξει. Βλέπουμε ότι έχουμε πολλές και έντονες βροχοπτώσεις με πολύ μεγάλα ποσοστά και ύψη βροχοπτώσεων. Θα πρέπει όσο το δυνατόν ως αυτοδιοίκηση, ως περιφέρεια, να κοιτάμε εν ώψη της σημερινής περίοδου να κάνουμε εργασίες οι οποίες θα βελτιώσουν κατά πολύ τα φαινόμενα των πλημμυρικών φαινομένων που θα δημιουργηθούν εν δυνάμει στη καινούργια σημερινή περίοδο.
1: Με πολύ ανυπομονησία περιμένουμε, κύριε Σαββόπουλο, να δούμε και το άνοιγμα των προσφορών για τις σχολές της Φυλάχων και για το φράγμα Νεστορίου φυσικά. Να δούμε τους ενδυνάμει αναδόχους και για τα 2 αυτά πολύ σημαντικά έργα για την περιοχή μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ιδιαιτέρως για αυτά τα 2 θέματα. Αντιπλημμυρικά έργα τώρα, όπως ακριβώς είπατε και εσείς, εν όψη και του χειμώνα, είναι πάρα πολύ σωστές και σημαντικές παρεμβάσεις. Ελπίζουμε να έχουμε έναν ήπιο χειμώνα. Και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ακόμα περισσότερα και για τα
0: τα οποία ανήκουν στη δίκαιη μετάβαση. Δηλαδή δεν αναφέραμε τα 2 έργα που είναι ενταγμένα στη δίκαιη μετάβαση, 2 οδοποιίες. Η μία οδοποιία είναι προϋπολογισμού 2.600.000 ευρώ και αφορά τους Άγιους Ανάργυρους Πολυκέρασο. Και το άλλο το έργο είναι ο δρόμος από το Τυχείο μέχρι τα όρια της Λόρνας, εκεί που είναι η αεροπορική μονάδα, 2,5 εκατομμύρια. Ουσιαστικά βελτιώνει την υφιστάμενη κατάσταση η συγκεκριμένη εργολαβία. Η πρώτη γίνονται αμοχαλικοστρώσεις και τεχνικά ενός κομματιού που είναι επαρχιακό δίκτυο και δεν ήταν ασφαλτοστρωμένος μέχρι τώρα. Όλα αυτά τα 2 έργα εντάχθηκαν στη δίκαιη μετάβαση, είναι προϋπολογισμού 5%. Προχθές πέρασε από την Περιφερειακή Επιτροπή ο τρόπος εκτέλεσης και αυτά μέσα στον επόμενο μήνα θα δημοπρατηθούν. Είναι νέα έργα. Έργα τα οποία θα βελτιώσουν κατά πολύ την προσβασιμότητα του ορεινού όγκου του Βυτσίου και σε συνδυασμό με το χιονοδρομικό κέντρο, το οποίο απέκτησε από πέρσι άδεια λειτουργίας, με τη διάνυση της Ήρακας της Φυσούρας που είναι από την εκεί περιοχή. Όλο αυτό, και εφόσον τέλος πάντων έχουμε οριμότητα μελετική για το κομμάτι Νυφαίο Πολυκέρασο, δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι θα βελτιωθεί κατά πολύ η προσβασιμότητα και η ευσκεψιμότητα, και με το καλό, εφόσον όλα πάνε καλά και με το χιονοδρομικό, γιατί θα υπάρξει μια πρόταση ήδη όταν μας είχε επισκεφτεί η κυρία Κεφαλογιάννη και η κυρία Καραμαλή ως Υπουργείο Τουρισμού. Θέσαμε το θέμα της αναβάθμισης και του εξυγχρονισμού του χιονοδρομικού κέντρου του Βυτσίου. Θεωρούμε ότι ο τουρισμός της Καστοριάς θα αυξηθεί κατά πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη, και ένα από τα σημεία τα οποία θα δεχτούν και αυτό που λέμε την ευσκεψιμότητα είναι και ο ορεινός όγκος του Βυτσίου, σε συνδυασμό με το χιονοδρομικό, με τη διασύνδεση με τη Φλόρινα, με τη διασύνδεση με τον Υφαίο. Όλα αυτά θα πρέπει να μας βρει προετοιμασμένους και κοντά σε αυτό θεωρώ ότι τα 2 έργα αυτά, οι 2 οδοποιίες, τα 2,5 και τα 2,600, σύνολο 5%, θα βελτιώσουν κατά πολύ τους παράγοντες των υποδομών της εκεί περιοχής, έτσι ώστε να κάνουν ασφαλέστερη την πρόσβαση όσων θέλουν να επισκεφθούν την εκεί περιοχή.
1: Κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στην παρέα μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά στην αέρα της Ραφλόρνας.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

αγαπητοί ακροάτες, κάπου εδώ έφτασε το τέλος για σήμερα η εκπομπή μας Καστοριά Live. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για την Παρασκευή μάλλον. Εδώ, στις 9.15 με 10 το πρωί. Η ρύθμιση του ήχου, ο Σωτήρης Ναστός, στη μουσική επιμέλεια η Ελεύθερη και ο Περικλής Μούλης, το μικρόφωνο Μάριος Τσιανίδης. Από εμάς να έχετε μια πανεμορφή μέρα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Art News Radio 105,8 και φυσικά απέναντι σκετάλη η Θωμαϊ Αδάμου και το πρωινό κουσκούς, η ενημέρωσή σας από τη Φλόρνα. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ, στο Αέρα Φλόρνα 96 και 6. Καλημέρα σε όλους.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας. Στο μικρόφωνο Θωμάη Αδάμου. Στη ρύθμιση του ήχου Σωτήρης Νάστος. Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής βρίσκεται σήμερα στη Φλώνα με επικεφαλής τη Χριστίνα Σταράκα και τον Γιάννη Τσιμάρη, όπου θα συναντηθούν με φορείς, παραγωγούς, εμπόρους και πολίτες της περιοχής. Στις 10 θα επισκεφτούν τα ΚΑΠΗ Φλώρινα στη λαϊκή αγορά και καταστήματα της περιοχής. Στις 5.30 το απόγευμα επίσκεψη στον αγροτικό συνεταιρισμό Αμιντέο, επίσκεψη στα μαγαζιά του Αμιντέου και συνάντηση με μέλη και φίλους στο ξενοδοχείο Άτερον στο Αμιντέο. Την επίσημη παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου, όπως η αξιοποίηση του αιματικού φυσικού πόρου στα μπάνια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου και η αξιοποίηση του αιματικού φυσικού πόρου νερό για ότρησης πόηρο στο ξινό νερό, θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Αμιντέου σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Αμιντέου. Εκδήλωση για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των απολοβλήτων διοργανώνει την 5η-10 Σεπτεμβρίου η διάδημα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επόμενος σταθμός η πόλη του Αμιντέου σε συνεργασία με τον Δήμο Αμιντέου. Την 5η από τις 10 έξω από τον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλάδια και τσάντες πολλαπλών χρήσεων. Ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του πληθυσμού του αγριόχειρου στην περιοχή μετά τη σημαντική επίδραση που είχε η πανόλη στο είδος θα συζητηθούν στην έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιεί ο πρώτος κυνηγητικός σύλλογος Φλόρινας. Η σύσκεψη θα γίνεται Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 12 στα γραφεία του Συλλόγου. Η διεξαγωγή αγώνων ορεινής ποδηλασίας με τίτλο Δεύτερο Κύπελλο Ελλάδος και Δροσοπηγή Race Junior Cup πραγματοποιεί το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην Δροσοπηγή Φλόρινας ο Σύλλογος Ορειβασίας Χιονοδρομίας Φλόρινας. Ακούσα το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
13: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
12: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
13: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
12: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

πολύ καλημέρα σας. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημά σας παρέα και ελάτε εδώ στη ραδιοφωνική μας ενημερωτική αυτή η παρεούλα, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Και ελάτε να πιούμε παρέα το ρόφημα της προτίμησής σας και να κάνουμε το κουσκούς το πρωινό για την επικαιρότητα και όχι μόνο της Φλόρινας, της Καστοριάς και όλης της Δυτικής Μακεδονίας και όλης της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, καλημέρα με την Έρτη Φλόρινας, καλημέρα σε όλους εσάς, λαϊκή αγορά στην πόλη της Φλόρινας, κλιμάκιο του Πασόκ βρίσκεται εδώ, αυτή την ώρα βρίσκεται στα Καπί, λίγο αργότερα θα επισκεφτεί και τη λαϊκή αγορά αλλά και τα καταστήματα της περιοχής για να έχει συναντήσει και επαφές με τους επιχειρηματίες της περιοχής της Φλόρινας και το απόγευμα θα βρεθεί στην περιοχή του Αμιντέου. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, Άννα Ιωακήμ, Ιωακημία, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν ή έχουν τη μητική τους για οποιοδήποτε λόγο, Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνής ημέρα Σόντουκο. Είναι πολύ σημαντικό για να εκπαιδεύουμε το μυαλό μας το Σόντουκο και πάρα πολύ σημαντικό για να προφυλάξουμε το μυαλό μας από την άνοια. Που τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια και σε μικρότερες ηλικίες, παρακαλώ πολύ. Το είχαν πει άλλωστε και οι ειδικοί που είχαν βρεθεί εδώ στη Φλόρινα προκειμένου να ενημερώσουν για την άνοια και το Αλτσχάιμερ. Πολύ προσοχή λοιπόν, εκπαιδεύετε λίγο το μυαλό σας, κοιτάξτε να το κρατάτε σε εγρήγορση και να φροντίσετε να έχετε όσο περισσότερες στιγμές μπορείτε μέσα στο μυαλό σας, γιατί αυτές είναι τελικά που μένουν στη ζωή μας γενικότερα. Ακόμα και όταν φύγουμε από αυτήν. Σήμερα λοιπόν σημαντική ημέρα, πέρα από την επίσκεψη του κλιμακίου του Πασόκ, έχουμε και την επίσημη παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Αμιντέου. Ακούσαμε χθες τι μας είπε εδώ και ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κύριος Λιάσης, σχετικά με όλα αυτά τα έργα που πρόκειται να γίνουν, αλλά και την αξιοποίηση αυτών των ιαματικών φυσικών πόρων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η περιοχή του Αμιντέου είναι από τις πρώτες περιοχές που μπήκαν στην απολιγνητοποίηση με την πάυση λειτουργίας του ατμολεκτρικού σταθμού Αμιντέου Φιλότα των νοικιών εκεί της περιοχής και με όλα όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, χάνοντας ένα μεγάλο ποσοστό όχι μόνο των νέων ανθρώπων και των κατοίκων των δημοτικών διαμερισμάτων του Αμιντέου και γενικότερα έτσι ερημώνοντας εκεί η περιοχή, κάτι που βλέπουμε σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Θα είμαστε λοιπόν κοντά σας μέχρι και τις 11, εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα, στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από το κινητό, από το τάμπλετ, από το σταθερό υπολογιστή ή το λάπτοπ, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, καθημερινά 10 με 11, με το Σωτήρι Νάστο στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας, Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές και εγώ όπως κάθε μέρα άλλωστε στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής στο Μαΐς Αδάμ. Θα ακούσουμε τι είπε και κατά τη διάρκεια της έναξης του προγράμματος Ξεναγών που υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία εδώ με την Φλόρινα, το επιμελητήριο, και φιλοξενούμε για 2 μήνες από όλη την Ελλάδα πάρα πολλά άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των Ξεναγών. Ήδη ξεκίνησαν από προχθές τα μαθήματα. Θα ακούσουμε τι είπε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας ο κ. Παπασωτηρίου λίγο αργότερα. Έχουμε βέβαια και τη διένεξη μεταξύ Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη και Περιφερειακών Συμβούλων Φλόρινας του κ. Μπαρδάκα και του κ. Βόσδου για την αρνητική τοποθέτηση των 2 Περιφερειακών Συμβούλων για την συνέχιση του έργου που αφορά την σύνδεση περιοχής Φλόρινας με την Νίκη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και στη συνέχεια της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Καλημέρα λοιπόν με την Έρτη Φλόρινας. Ξυπνήστε και πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα. Και ελάτε εδώ να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Με πολύ προσοχή στους δρόμους. Γιατί είπαμε, γίνονται εργασίες παντού, κλείνουν κάποιοι δρόμοι, έχουν ολοκληρωθεί κάποιες εργασίες βέβαια, κάποιες άλλες συνεχίζονται να γίνονται είτε από το φυσικό αέριο είτε από τις οπτικές ίνες. Είχαμε και το πρόβλημα
πρόβλημα με τον Δήμο που σταμάτησε τις εργασίες κάποιου εργολάβου που δεν είχε πάρει την απαιτούμενη άδεια. Έχουμε βέβαια και την ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Φλόρινας την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη στις 3 μετά το μεσημέρι για την εκλογή αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλόρινας για το υπόλοιπο της δεύτερης θητείας της δημοτικής περίοδου 24-28. Θα δούμε και αυτό το θέμα. Ενώ την Παρασκευή χτυπάει και το πρώτο κουδούνι και ήδη αρχίσαν να ανακοινώνονται οι επίσημοι αγιασμοί που θα γίνουν στις σχολικές μονάδες. Αγιασμός στο πειραματικό δημοτικό σχολείο και 7ο πειραματικό νηπιαγωγείο Φλόρινας στις 9.30 το πρωί. Όπως είπαμε και στο 6ο δημοτικό στις 9.30 το πρωί. Ανακοινώνονται σιγά σιγά γύρω στις 9.30 με 10 θα γίνονται οι αγιασμοί στις σχολικές μονάδες. Θα πάρουν και τα βιβλία τους τα παιδιά και θα ξεκινήσει σιγά σιγά η νέα σχολική χρονιά. Λίγο διαφοροποιημένη βέβαια, αλλά φαντάζομαι θα είναι πολύ καλύτερη. Τέρμα τα ψέματα που λέει και το τραγουδάκι. Κάθε κατεργάρης επιστρέφει στο πάγκο του. Οι μαθητές στα θρανία τους. Οι γονείς λίγο να χαλαρώσουν. Τα παιδιά λίγο να ξαναεπιστρέψουν στο ζόρι. Γιατί καλά ήταν το καλοκαιράκι. Παίξαμε, τραγουδήσαμε, περάσαμε καλά. Πήγαμε διακοπές. Όλα καλά, όλα ωραία. Αλλά αρχίζει πάλι να μπαίνει η ροή, πως λέμε, το νερό στο αυλάκι.

Έχουμε και ανακοίνωση του Σωματείου Εμπορικών και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Φλόρινας για την συμπαράσταση που εκφράζει και τις ευχές για γρήγορη ανάρρωση σε συνάδελφο που την περασμένη Παρασκευή έφυγε από τη βάρδιά του με θρηματισμένα κόκαλα, καθώς του έπιασε το χέρι η πρέσα στην οποία εργαζόταν ως χειριστής σε εταιρεία εδώ παραγωγής διαφόρων προϊόντων στη ΒΠΕ Φλόρινας. Αυτό το σοβαρό εργατικό ατύχημα προστίθεται στο μακρύ κατάλογο των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας. Ατυχήματα που προκύπτουν από την μεγαλύτερη εντατικοποίηση της δουλειάς, τις αυξημένες απαιτήσεις, την πίεση για περισσότερη δουλειά σε λιγότερο χρόνο, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Μια κατάσταση που είναι μόνιμο φαινόμενο στα εργοστάσια του κλάδου τροφίμων, όπως το τελευταίο που στήχησε τη ζωή σε 5 εργάτριες στη Βιολάντα. Λίγες ημέρες πριν σε αυτό το χώρο βρέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, εννοεί για τη Φλόρινα, έτσι, όπου διαφήμιζε τις χρηματοδοτήσεις που έχει εξασφαλίσει στην εργασία, στην εργοδοσία της εταιρείας, αφού συζήτησε και το επενδυτικό σχέδιο που αγγίζει τα 45 εκατομμύρια ευρώ με επιδότηση μέσω ΔΑΜ. Υπηρετώντας πιστά τη στήριξη της κερδοφορίας της εργοδοσίας, τη στιγμή που δίδονται απλόχερα δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς, δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, ενώ τα ταμεία είναι γεμάτα για προνόμια και επιδοτήσεις στο κεφάλαιο, να σε αναφέρει το Σωματείο Εμπορικών και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Φλόρινας. Καλούμε τους εργαζόμενους να μην σκύβουν το κεφάλι, να μην αποδέχονται να θυσιάζουν την υγεία τους για τα κέρδη της εργοδοσίας μέσα από τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα, με τα σωματεία να διεκδικήσουν να διερευνηθούν τα αίτια και όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο εργατικό ατύχημα και να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπεύθυνους. Τώρα να ληφθούν όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα στην συγκεκριμένη εταιρεία, ώστε να εργαζόμαστε με ασφάλεια και να επιστρέφουμε σώοι και αρτιμελείς στα σπίτια μας. Ουσιαστικός έλεγχος της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεκτικούς μηχανισμούς της επιθεώρησης εργασίας υπάρχει στην επιχείρηση για την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Υπάρχει βέβαια επιθεώρηση εργασίας, αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε τακτικούς ελέγχους γενικότερα για να δούμε τι γίνεται στους χώρους εργασίας. Και πολλές φορές οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν καταγγέλνουν τα ατυχήματά τους ως εργατικά ατυχήματα, μη τυχόν χάσουν τη δουλειά τους ή οτιδήποτε άλλο φοβούνται. Αυτά λοιπόν. Μείνετε εδώ στην παρεούλα μας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να ακούσουμε στην πορεία και στη συνέχεια της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Δύο ημέρες πριν την έναρξη των σχολείων, πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, αγιασμός που θα γίνει και σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, θα ξεκινήσει και από τις 9 σε κάποιες δημοτικές κοινότητες, γιατί πριν είπαμε από τις 9.30 με 10, 9, 9.30, 10 ανάλογα τη σχολική μονάδα. Και όλοι είστε πυρετοδός, προετοιμάζεστε. Κυρίως οι γονείς, παίρνοντας τις τσάντες και τα απαιτούμενα που χρειάζονται, για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στην σχολική χρονιά. Βέβαια, είστε εν αναμονή και της λίστας που θα σας δώσει κάθε εκάστοτε δάσκαλος και καθηγητής, έτσι. Ας πάρουμε μια ανάσα, μουσική, διαφημιστική και επιστρέφουμε και πάλι.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Οίκος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
6: Τηλέφωνο 2385026496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Νέα διεύθυνση Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
1: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

συνεχίζουμε εμείς εδώ μετά από αυτό το όμορφο μουσικό και διαφημιστικό διαλυματάκι. Το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς εδώ πάντα παρέα στην Ερτ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ερτέκο.gr καθώς ράδιο καθώς φλόρινα για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξυπνήστε λοιπόν όσοι δεν έχετε ξυπνήσει ήδη, όσοι ξυπνήσετε τώρα πάρτε το ρόφημα παρέα και ελάτε εδώ να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς πίνοντας το ρόφημα της προτιμήσης σας παρέα εδώ με την Ερτ Φλόρινα και με την ενημερωτική μας αυτή παρεούλα για να τα πούμε όλα για όλα και να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της έναρξης των μαθημάτων του ταχύρυθμου προγράμματος κατάρτισης ξεναγών που υλοποιείται στη Φλόρινα με 50 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα από όλη την Ελλάδα. Η προσπάθεια για να υλοποιηθεί στη Φλόρινα ξεκίνησε το περασμένο Δεκέμβριο. Ξεκίνησε λοιπόν τη Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη κατά την έναρξη των μαθημάτων. Χαιρετισμό απευθύναν ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας ο κ. Παπασωτηρίου και η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλόρινας Βαλίνα Ρόζα, ενώ διαδικτυακά χαιρέτησε και η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Ελένη Γαβρά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας ο κ. Παπασωτηρίου, που κίνησε το θέμα με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και την Υφυπουργό Άννα Καρμαλή.

Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στη Φλόρινα, γιατί όπως γνωρίζω οι περισσότεροι δεν είστε από την Φλόρινα και για μας αυτό αποτελεί μια πρόκληση και ιδιαίτερη τιμή, διότι έχετε έρθει σε ένα νομό ιδιαίτερα φιλόξενο με ανθρώπους καλοσυνάτους που τέτοιου είδους δράσεις θα το βιώσετε και οι ίδιοι σας ερχόμενοι σε επαφή με την τοπική κοινωνία, ότι εκτιμάται ιδιαίτερα. Και υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό που λέγεται για τη Φλόρινα, ότι ναι, μπορεί να είμαστε μακριά από τα κέντρα, αλλά όταν έρχονται στην αρχή, όλοι έρχονται λίγο φοβισμένοι, αλλά φεύγουν πάντοτε χαρούμενοι λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των ανθρώπων, αλλά και της περιοχής μας, και εννοώ για το φυσικό κάλος που την διακρίνει. Διότι η Φλόρινα είναι μια περιοχή η οποία έχει 6 λίμνες, έχει μια ιδιαίτερη μορφολογία, είναι μέσα στο πράσινο. Θα το δείτε, γιατί θα κάνετε, αφού γνωρίζω και διάφορες εξορμήσεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το συγκινητικό και το ευχάριστο είναι, εγώ πήγα κατευθείαν στην ουσία, κύριε Ραβρά, μετά θα κλείσω με εσάς και με όλη την προσπάθεια αυτή που έγινε. Το συγκινητικό είναι ότι η συμμετοχή ήταν πολύ πολύ πολύ μεγάλη και δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε το σύνολο των αιτήσεων. Άρα κάτι έγινε πολύ σωστά και θέλω εδώ να ευχαριστήσω την κυρία Γαβρά που ήρθε σε επαφή μαζί μου και έθεσε την ιδέα, οπότε και εγώ ήμουν αυτός σε συνεργασία και με την πρόεδρο του ΕΒΕ και την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την προσπάθεια που έκανε και η ίδια, αλλά και που μας διαθέτει τους χώρους και την τεχνογνωσία την ανάλογη και με το επιχειρήν, το τοπικό εδώ και κυρίως με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό, στο να διαθέτει τους χώρους και την τεχνογνωσία την ανάλογη και με το επιχειρήν, το τοπικό εδώ και κυρίως με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό.

αυτό στην Φλόρνα. Η Φλόρνα, η οποία έχει και ιδιαίτερο κλίμα, να ξέρετε, είμαστε πολύ πιο δροσερά αυτή την εποχή από την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία έχει υψηλές θερμοκρασίες. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να περάσετε καταρχήν όμορφα, θα το καταλάβετε, και αυτό που έχω ως υπόσχεση από την ηγεσία του Υπουργείου είναι ότι κατά τη διάρκεια της λήξης του σεμιναρίου αυτού, όπου θα πλέον θα είστε επιστοποιημένοι ξεναγοί, καταρχήν να μην ξεχνάτε τη Φλόρνα να την προμοτάρετε όπου και όπου βρεθείτε, διότι αξίζει τον κόπο, θα έρθει η ίδια η πολιτική ηγεσία ή η υπουργός ή η ίδια η υφυπουργός να σας απονείμει και τα αντίστοιχα διπλώματα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είναι και για σας κάτι ιδιαίτερο, αλλά και για μας ευρύτερα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη Φλόρινα, να περάσετε όμορφα, αξιοποιήστε την ευκαιρία αυτή, όπου είναι συνειδητή σας επιλογή, έτσι. Άρα, να το πω πολύ απλά, το έχετε, το έχουμε. Να είστε καλά.

0: Γέλα, γέλα, δεν σε ξαναπάω.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλώνας ο κ. Παπασωτηρίου κατά την έναρξη του ταχύριθμου προγράμματος κατάρτισης ξεναγών στη Φλώρνα. 50 άτομα θα βρίσκονται για τους επόμενους 2 μήνες εδώ στην περιοχή μας. Οι συμμετέχοντες είναι απόφοιτοι των τμήματων αρχαιολογίας, ιστορίας, ιστορίας και αρχαιολογίας, ιστορίας, αρχαιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας, ιστορίας, αρχαιολογίας και διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών, ιστορίας και εθνολογίας και του τμήματος μεσογειακών σπουδαιών με κατεύθυνση την αρχαιολογία. Αύριο θα έχουμε μια σημαντική εκδήλωση στην περιοχή του Αμιντέου από την Διάδημα που θα ενημερώσει σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση υλικών και την ανακύκλωση με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των αποβλήτων. Η εκδήλωση διοργανώνεται αύριο 5η 10 του Σεπτέμβρη από τις 10 η ώρα το πρωί μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα διανέμονται ενημερωτικά φυλάδια και τσάντες πολλαπλών χρήσεων. Συνεχίζονται και οι προβολές από την κινηματογραφική λέσχη της λέσχης πολιτισμού Φλώρνας με την προβολή της επικής περιπέτειας Οδύσσια. Θα ακολουθήσει η περιπέτεια φαντασία Spider-Man καινούρια μέρα. Η Οδύσσια θα προβληθεί το Σάββατο, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη 15 Νάτου στις 9 η ώρα το βράδυ με γενική είσοδο 6 ευρώ. Και είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο για το θερινό σινεμά από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας, που θα παρακολουθήσετε θερινό σινεμά, γιατί ήδη οι νύχτες στη Φλόρνα έχουν αρχίσει σιγά σιγά να γίνονται λίγο δροσερές. Έως πολύ θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, και δειλά σιγά σιγά βλέπω ότι αρχίζουν να καίνε λίγο κάποια σώματα, ειδικά σε ορεινές περιοχές. Γιατί μην ξεχνάμε, μπορεί να έχουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά η Φλόρνα κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες δεν ξεχνάει την καταγωγή της. Ότι είναι ορεινή περιοχή. Το ξέχασε για λίγες ημέρες, την περασμένη εβδομάδα. Κάνα 3-4 μερούλες, μας έκανε κάτι 25 το βράδυ. Μας γύρισε λίγο έτσι το μυαλό, γιατί δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε καλά. Και φανταστείτε δηλαδή τι τραβάνε οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη Ελλάδα που φτάνει 40 και το βράδυ. Καλά είμαστε, πάρα πολύ καλά είμαστε εμείς εδώ στην ωραία μας Φλόρινα. Θέσεις εργασίας να είχαμε για τους νέους ανθρώπους και θα ήμασταν σε όλα πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτό θέλουμε, να δημιουργηθούν οι υποδομές αυτές που πρέπει, από οδικούς άξονες, σιδηροδρομικές συνδέσεις, από επενδύσεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να επιστρέψουν οι νέοι εδώ στην περιοχή και να δούμε ξανά την περιοχή μας να ξαναζωντανεύει. Και επειδή γίνεται λόγος για τα πανηγύρια μας και πάλι, εντάξει ρε παιδιά, είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει πια. Είναι ένα γεγονός που κάθε χρόνο το συζητάμε, ξαναέγινε σε πανηγύρι εδώ στην Μελίτη, όπου παίχτηκε ένα τραγούδι που δεν είχε και πολύ όμορφα λόγια για τους Έλληνες και για τη Μακεδονία γενικότερα. Ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων, πήγανε κάποιοι στην εισαγγελία. Εντάξει, μην το αναμοχλεύουμε συνέχεια το θέμα, γιατί κάνουμε το χατήρι σε κάποιους ανθρώπους. Μη στρέφουμε τα βλέμματα αλλού. Καλημέρα με την Έρτη Φλαωνάς, καλημέρα σε όλους εσάς. Αύριο από τις 8 η ώρα θα έχουμε διακοπή στο κέντρο εκπομπής Βιτσίου από το ΔΕΔΙΕ. Επομένως δεν θα μας ακούτε μέσω των FM. Για ένα τρίωρο θα είναι η διακοπή αυτή. Θα έχουμε διακοπές ρεύματος και σε τοπικές κοινότητες του Δήμου της Φλόρνας αύριο, που πιάνει και την περιοχή εκεί του Βιτσίου. Επομένως μόνο διαδικτυακά θα μας ακούτε αύριο. Καλημέρα λοιπόν με την Earth Φλόρνας, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε Τετάρτη σήμερα 9 του Σεπτέμβρη, λαϊκή αγορά στην πόλη της Φλόρνας για εσάς που θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας. Οι πάγκοι με τα τοπικά προϊόντα και παραγωγή μας σας περιμένουν, όπως και όλοι οι έμποροι. Εσείς μείνετε στην παρέα της Ερτ Φλόνας. Ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων, λίστα τραγουδιών από τη Λένα Ελευθερίου. Εμείς θα τα πούμε και αύριο στις 10.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο Παρίσι διεξάγεται η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, 120 χωρών και περίπου 2.000 εκπροσώπων από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθήσει και στο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να πλησιάζεται 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι αναμένεται να βγει σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Χίθροου, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά επτά μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
12: Μουσική.
13: Μουσική. 96,6.
14: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ο ήχος του φετινού καλοκαιριού είναι
1: μέρα, μεσημέρι.
0: Η απόλαυση του καλοκαιριού κάνει θόρυβο.
1: Από τις συχνότητες, της Σέρα Φλόρινας.
2: Yes! 96,6 και 99,1 στα FM.

0: Μέρα μεσημέρι.
1: Ερτ Φλόρινας. Ερτ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM. Και στους 1278 στα μεσαία.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Τάξη, τάξη.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
11: Φοβερός.
12: Υπέροχος.
11: Υπέροχος.
12: Σ' αρέσει.
11: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
13: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
14: Playing the music you love.
13: Μέρα, μεσημέρι. Yes. Επιμέλεια.
12: Επιμέλεια παρουσίαση.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Μουσική.
1: Music. Get ready. Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
8: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
10: Παρακαλώ.
11: Η κυρία Μαρία.
10: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
11: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
9: Σας λέει ψέματα.
11: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
9: Μην τον πιστέψετε.
11: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
9: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
12: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
13: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
14: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
13: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
14: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
13: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
15: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Η Καστική Έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Οίκος Λάι Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον ΜΠΑΦ Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
20: ΕΡΤ Φλόρινας. ΕΡΤ. Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στη τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση που έγινε πριν από λίγο γνωστή, καθώς νεκρός εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 60 έως 70 ετών στο χώρο του υπεραστικού κτέλ Κοζάνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν άστεγος και βρίσκονταν στο χώρο των κτέλ. Τον άνδρα εντόπισαν εργαζόμενοι του κτέλ χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ για την αστυνομία. Ο 66χρονος τους τελευταίους 6 μήνες συνήθιζε να περνά τις νύχτες στον εξωτερικό χώρο του κηλικίου των κτέλ, κοιμωμένος στις καρέκλες με μια κουβέρτα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Την ίδια ώρα διερευνάται εάν η περίπτωσή του είχε απασχολήσει κοινωνικές δομές του Δήμου Κοζάνης ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής προσχώρησε η πρώην βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου, όπως έκανε γνωστό μετά τη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Τελιγιορίδου αναφέρει ότι στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά το 2023, η μόνη πολιτική παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή είναι το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και δηλώνει παρούσα σε αυτόν τον αγώνα για να αποκτήσει ξανά ο τόπος μια κυβέρνηση που θα σκέφτεται και θα πράττει για το συμφέρον των πολλών, που θα σέβεται τη δημοκρατία και τους θεσμούς της και θα πιστεύει πως η αληθινή ανάπτυξη υπάρχει μόνο με κοινωνική δικαιοσύνη και με στήριξη της περιφέρειας. Κλιμάκιο του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τη Χριστίνα Σταρακά και τον Γιάννη Τσίμαρη βρίσκεται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, όπου θα έχει συναντήσει με φορείς, παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς και πολίτες της περιοχής. Το κλιμάκιο μετά την πόλη της Φλόρινας στις 5.30 το απόγευμα θα επισκεφτεί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμιντέου, στις 6.30 καταστήματα του Αμιντέου και στις 7.30 θα έχει συνάντηση με μέλη και φίλους στο ξενοδοχείο Άτρεν στο Αμιντέο. Οι δύο βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ θα περιοδεύσουν την Παρασκευή στα Γρεβενά, όπου στις 11 θα επισκεφθούν τη Λαϊκή Αγορά της πόλης και στις 12.30 θα έχουν συνάντηση με τις διοικήσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών και του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών στα γραφεία του συνεταιρισμού. Επίσης, την Παρασκευή κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής θα επισκεφθεί το Βόλιο. Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και ο Γιάννης Ράπτης θα βρεθούν στις 11 το πρωί στο Τσοτήλι, στις 12 το μεσημέρι στη Νέα Πόλη και στη 1 στην Σιάτιστα. Η περιοδία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο. Ένα διαχρονικό και δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας γίνεται επιτέλους πράξη. Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης μετά τη σύμβαση που υπέγραψε με τον ανάδοχο του έργου για τον περιφερειακό δρόμο Κρόκου. Το έργο αφορά στη βελτίωση του ανατολικού παρακαμπτήριου δρόμου του οικισμού Κρόκου. Η οδός που θα βελτιωθεί θα συνδέει τον νότιο άκρο του οικισμού με τη βόρεια έξοδο προς την πόλη της Κοζάνης μήκους 1.766 μέτρων. Το έργο προϋπολογισμού μελέτης 280.000 ευρώ χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 4 μήνες. Όπως δήλωσε ο κ. Κοκαλιάρης, η υλοποίηση του πολυπόθητου έργου του περιφερειακού δρόμου στο μεγαλύτερο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου θα συμβάλλει δραστικά στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στη βελτίωση της καθημερινής κυκλοφορίας, στην αναβάθμιση των μετακινήσεων δημοτών και επισκεπτών και στην εξασφάλιση μιας σύγχρονης οδικής διασύνδεσης της ευρύτερης περιοχής. Τον τρόπο δημοπράτησης δύο έργων για τη βελτίωση της οδικής πρόσβασης στον ορεινό όγκο του Γράμμου συνολικού προϋπολογισμού 980.000 ευρώ ενέκρινε ομόφωνα η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για τη βελτίωση της οδού Μυροβλήτης Αρένες προϋπολογισμού 530.000 ευρώ και τη βελτίωση οδού Αφιένας Κοτήλης Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση των έργων προέρχεται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Και στους δύο δρόμους υπάρχουν σημαντικές φθορές και με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, όπως τονίζει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά η πρόσβαση και η μετακίνηση σε δύο σημαντικές ορεινές διαδρομές του Γράμμου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι λίμνες Αρένες και το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Ξεκινάει το έργο της ανάπλασης της πλατείας στην περιοχή της Καλλιθέας Καστοριάς μετά τη σύμβαση παραχώρησης που υπέγραψε ο Δήμαρχος Γιάννης Κορεντζίδης με τον ανάδοχο εργολάβο.
παρεμβάσει στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρησης Βασίλης Φλέγκας θα πραγματοποιηθούν με στόχο την ασφάλεια του χώρου. Με τη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση στον αύριο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου διαχωριστικών θυρών και κυκλειδωμάτων, ώστε να δημιουργηθεί αφενός μια ασφαλής αποκλειστική ζώνη για την πρόσβαση των αθλητών, των διαιτητών και των αξιωματούχων αγώνα και αφετέρου να είναι εφικτός ο διαχωρισμός των θεατών όταν αυτό είναι αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή το αγώνα. Επιπλέον θα γίνει αντικατάσταση μέρους της υπάρχουσας εσωτερικής περίφραξης με σκοπό την αύξηση του ύψους για λόγους ασφαλείας, όπως και η προμήθεια και τοποθέτηση νέων προστατευτικών κυκλειδωμάτων στα 4 κλιμακοστάσια που οδηγούν τους θεατές και τους αθλητές στο εσωτερικό του γυμναστήριου. Το έργο αναμένεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, να ολοκληρωθεί σε 3 μήνες. Ολοκληρώθηκε χθες η νοσηλεία του Γέροντα Μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Θεόκλητου στο Γενικό Νοσοκομείο Φλωρίνας, όπου είχε εισαχθεί την 1η Σεπτεμβρίου. Κατόπιν προτροπής των θεραπώντων ιατρών, κατά το πρώτο διάστημα θα πρέπει να αποφεύγονται οι επισκέψεις στην Ιεραποστολική Αδελφότητα της Αγίας Μακρίνας, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την ανάρρωση του Γέροντα Μητροπολίτη. Συνελήφθη σε αγροτική περιοχή της Πτολεμαϊδας από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Εορδέας 53χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του τριμέλους εφετίου κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για διακεκριμένες κλοπές που διαπράχθηκαν το 2013 σε περιοχές της Εορδέας. Επιπλέον, ο 53χρονος ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος σε τρεις περιπτώσεις απόπειρας κλοπής από σπίτι 85χρονης σε περιοχή της Πτολεμαϊδας, οι οποίες διαπράχθηκαν το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026. Στην προσπάθεια του να αποφύγει τη σύλληψη, ο 53χρονος προέβαλε αντίσταση και επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε βάρος των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο αστυνομικοί. Παρά την αντίστασή του, ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελεύθη. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ο 53χρονος είχε έρθει και παρέμενε παράνομα στη χώρα μας. Εκδήλωση για την υποδοχή της νέας σχολικής χρονιάς διοργανώνει ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ομού Γρεβενών αύριο στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες ομιλίες από επαγγελματίες υγείας και διανομή σχολικών ειδών σε όλες τις πολυτέχνες οικογένειες. Από σήμερα ξεκινάει η λειτουργία του Λιάπιου Κολυμπητηρίου στα Κύλα Κοζάνης για το κοινό με ώρες ενηλίκων και ανήλικων. Το πρόγραμμα λειτουργίας του Κολυμπητηρίου είναι Δευτέρα και Τετάρτη από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι και από τις 9 έως τις 10.30 το βράδυ για ενήλικες και από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 και 4 για ανήλικους. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 έως τις 12.30 το πρωί για ενήλικες και από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 και 4 για τους ανήλικους και το Σάββατο 10 και 4 το πρωί με 12.30 για τα άτομα με αναπηρία και 12.30 το μεσημέρι με 4.30 το απόγευμα για ανήλικους. Τη θεατρική παράσταση Γη της Επαγγελίας παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παραγωγή θέατρου ντοκουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μετά λιγνίτη εποχή, σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγκάνη. Η παράσταση θα δοθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο της Ποντοκόμης Κοζάνης με ελεύθερη είσοδο με κράτηση στο tickettailor.com. Με την παράσταση κουκλοθεάτρου Ρομπέν των Δασών, η αληθινή ιστορία από το θέατρο Κούκλας Ρεντίκολο, συνεχίζει τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης. Η παράσταση με κούκλες σε ανθρώπινο μέγεθος θα δοθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αυλή του φιλοπρόοδου Συλλόγου. Η είσοδος είναι 6 ευρώ και περιλαμβάνει κρασί ή μπύρα ή αναψυκτικό για τους μεγάλους και χυμούς για τα παιδιά, ενώ αμέσως μετά στις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών κινηματογραφικών του Προβολών, ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης θα προβάλλει την ταινία επιστημονικής του Τζορτζ Παλ, «Η μηχανή του χρόνου», που είναι βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του 1895 του Τζορτζ Ουέλς. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, ωστόσο όσοι παρακολουθήσουν την προβολή μπορούν να προαιρετικά να προσφέρουν ότι έχουν διαθέσιμο από τρόφιμα μακράς διαρκιάς για το κοινωνικό παντοπολείο του Συλλόγου. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Γιάννη Κάτανο που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Θέλει ησυχία, λέω!
1: Ησυχία. Μια κουβέντα η ησυχία,
0: κύριε. Σας παρακαλώ! Μην θα γίνει μεσά, τέλος πάντων. Δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά. Με τους καυγάδες τους δικούς σας θα ασχολούμε.
1: Με ξύπησε, κύριε αστυνόμε. Με στάγρια μεσάνυχτα. Δεν τον αντέχω άλλο. Γι' αυτό σας λέω, κύριε αστυνόμε. Μπουτρούμια έχετε, φυλακές έχετε, κρατητήρια έχετε. Βρέστε, τέλος πάντων, μια γωνιά. Στριμώστε τον να ησυχάσει ο κοσμάκης του Θεού.
0: Βρε, δεν θα μας πεις εσύ τι θα κάνουμε. Ορίστε μας. Εσύ τώρα γιατί πάλι αυτά.
2: Ποια αυτά.
0: Αυτά.
2: Γιατί τι έκανε, κύριε αστυνόμε, επειδή είμαι χαρούμενος, γιατί απαγορεύεται η χαρά, απαγορεύεται η ευτυχία, απαγορεύεται το χαμόγελο, από πότε υπάρχει κανένας νόμος που να τα απαγορεύει.
0: Μπορεί με στάγρια μεσάνυχτα.
2: Μπα, δεν το ξέρα, βάλανε 8ωρο και στην ευτυχία.
0: Α, για να σου πω, δεν θέλω αστεία, με κατάλαβες.
3: Μάλιστα, κατάλαβα, κύριε αστυνόμε. Πήρατε κι εσείς τη ζωή σας σοβαρά και δεν θέλετε αστεία.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Προσέξατε, κύριε Μανώλη, τι ωραία μάτια που έχει.
1: Ναι, από μάτια στεκόμαστε πολύ καλά, κύριε Μανώλη. Δεν ξέρω αν τα έχει προσέξει, βέβαια, αλλά είναι ένα χάρισμα που μας το έδωσε ο Θεός. Τώρα, επειδή έχουμε δύο ωραία μάτια, τι να κάνουμε, τώρα να καμαρώνουμε. Τα είδες. Δεν είναι ίδια. Α? Αυτό είναι αλλιώτικο. Αυτό είναι το καλό. Α. Το έχω για τις μακρινές αποστάσεις αυτό. Το έχω 1,5 μήνα, δεν χάλασε ποτέ. Αυτό είναι καλό, βέβαια. Αυτό είναι αλλιώτικο, αυτό είναι αλλιώτικο. Αυτό είναι το τσακίρικο. Βέβαια. Το έχω για μακριά και αυτό για κοντά. Αν πες κανένα τάγιο, το μαζεύω. Αυτό την περσμένη εβδομάδα ήταν πράσινο, τώρα ξέβαψε.
2: Ακούω πίσω μου μια μπάντα ολόκληρη. Είχανε μάθει το τραγούδι η Φατμέ και ανεβήκανε και παίξανε. Για πάμε λίγο το τραγούδι.

0: λέω. Κλείστο.
1: Δεν ήρθα,
2: δεν ήρθα. Να κοιμηθώ αφού κλαίσεις και κάνεις φασαρία. Τι είναι αυτό που πάντα πάω.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι κοιτάς?
1: Λαχείο πήρες?
0: Λαχεία πουλάει ο πιτσιρικάς, δεν πουλάει καλκομανίες.
1: Το παίρνουμε μαζί?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί μαζί σου δεν θέλω να έχω ούτε πυρετό. Ούτε πυρετό.
2: Λοιπόν, εδώ είναι ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη διευρυμένη ομάδα απόψε. Ρένα,
3: έτσι πάμε. Ας ξεκινήσουμε από τους καλεσμένους μας. Στο μπουζούκι μαζί μας σήμερα ήταν ο Βαγγέλης Μαχαίρας.
2: Ναι. Στο πιάνο, ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος.
3: Στα τύμπανα, ο Θανάσης Τσακυράκης.
2: Μπάσο και νταούλι και φωνητικά, Βύρον Τσουράπης.
3: Λοιπόν, εγώ θα τα πω όπως τα θυμάμαι και τα ξέρω, έτσι. Στο πιάνο, αλλά τώρα στον μπάσο, είναι ο Στέλιος Φραγκούς.
2: Ο μόνος που είναι σταθερός, κυρίες και κύριοι, στο βιολί και στα φωνητικά, είναι ο Δημήτρης Καζάνης.
3: Κιθάρα, φωνητικά και βαθύ, ο Λάμπης Κουντουρόγιαννης.
2: Και τέλος, πνευστά, πλήκτρα, μουσική διεύθυνση, ο μαέστρος μας, Γιάννης Δίσκος.
3: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Για πάμε.

0: πολύ συγκινημένη που φέρνεις. Στέλιο, πρέπει να κλάψω.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Α, δεν είναι απαραίτητο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στο Γέρμα Καστοριάς. Στη Μαχνησία οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων τους. Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας μετά από 10 ημέρες. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στην κλειστή δομή μεταναστών στη Συντική Σερών. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου Ελασσόνος λόγω εντοπισμού ουρανίου και νητρικών. Σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου και τις τελευταίες αυτές ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων, από όσο φαίνεται, δεν λέει να μας αφήσει, καθώς έχουμε νέα κρούσματα στο Γέρμα Καστοριάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας και, Μάριε, να υποθέσουμε πως τα μέτρα βιοασφάλειας στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ.
1: Παραμένουν σε ισχύ, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα βιοασφάλειας στο Γέρμα Καστοριάς και σε όλη την περιφερειακή κοινότητα Καστοριάς, μετά και τα νέα έξαρση, τα νέα κρούσματα, τρία νέα κρούσματα σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες που βρέθηκαν ευλογιάς των εγωπροβάτων. Οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν στις νέες αιστείες της νόσου στην τοπική κοινότητα του Γέρμα. Βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή αυστηρά πρωτόκολλα καραντίνας, υγειονομικές ζώνες προστασίας και απαγορεύσεων μετακινήσεων κομμαριών φυσικά, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς και την προστασία του συλλογικού κεφαλαίου της περιοχής. Κατόπιν λοιπόν των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και σε εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, τα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην περιφερειακή κοινότητα εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων των ιατρικών υπηρεσιών. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, παρακολουθεί στενά δίκη στην εξέλιξη της επιζωοτίας και προχωρά στους απαραίτητους ελέγχους και τις προβλεπόμενες ενέργειες με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την προστασία του συλλογικού κεφαλαίου της περιοχής. Καλούνται λοιπόν οι κτηνοτρόφοι να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, καθώς η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζωονόσου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων δεν λέει να σταματήσει, να απασχολεί τις κτηνοτροφικές μονάδες, ωστόσο όμως σαφές χρονοδιάγραμμα αλλά και συγκεκριμένες οδηγίες για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Μαχνησίας, μια περιοχή που έχει χτυπηθεί ιδιαιτέρως από την ευλογιά. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πολλές φορές έχουμε πει για τους κτηνοτρόφους και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους, καθώς όπως είπαν και στην αντιπεριφερειάρχη, δηλώθηκε το τελευταίο κρούσμα στις 3 Φεβρουαρίου του 2026. Έκτοτε στην περιοχή μας δεν είχαμε άλλο κρούσμα. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν ζητούν σαφείς πληροφορίες και διευκρινήσεις για το πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να επαναφέρουν ζώα στις μονάδες τους. Το ζήτημα αφορά ένα σημαντικό παραγωγικό κλάδο για τη Μαγνησία, καθώς εδώ καταγράφονται 701 εκτροφές με 99.609 πρόβατα και 48.692 εγωειδή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν για τις μετακινήσεις και τις πωλήσεις μικρών μυρικαστικών. Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να εξεταστεί η δυνατότητα άρσης της απαγόρευσης πώλησης εντός περιφερειακής ενότητας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ειδικά για ηλικιωμένους ή συνταξιούχους παραγωγούς που αδυνατούν πλέον να φροντίσουν τα κοπάδια τους. Ζήτησαν επίσης ενιαίο και σαφή καθορισμό των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τόσο για τις υποδομές και τον εξοπλισμό τους, όσο και προς τον περιβάλλοντο χώρο. Στο οικονομικό σκέλος τώρα έθεσαν το αίτημα εξίσους των αποζημιώσεων για τις ζημιές από την κακοκαιρία Ντάνιελ με εκείνες που καταβάλλονται για την ευλογιά, καθώς και πρόσθετη ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Ζήτησαν χορήγηση ζωοτροφών στους παραγωγούς, των οποίων τα ζώα παραμένουν υποχρεωτικά κλεισμένα μέσα στις ταυλικές εγκαταστάσεις λόγω της απαγόρευσης βόσκησης, παρότι πολλά από τα κοπάδια είναι προσαρμοσμένα σε εκτατικά ή μη εκτατικά συστήματα εκτροφής. Τώρα, το μόνο που μπορεί να κάνει για την Περιφερειάρχη, όπως τους είπε, είναι να προωθήσει τα αιτήματά τους στον Περιφερειάρχη και στους αρμόδιους φορείς, ώστε να δουν τι θα κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα. Και να πω βέβαια ότι οι κτηνοτρόφοι έφυγαν λέγοντας ότι περιμένουμε από εσάς να βοηθήσετε την κατάσταση, γιατί μέχρι στιγμής κανένας δεν φαίνεται να μας καταλαβαίνει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. 10 ημέρες τώρα μετά την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η εικόνα στο μέτωπο είναι πλέον σαφώς καλύτερη, χωρίς όμως να έχει σημάνει ακόμη και το τέλος της επιχείρησης. Οι φλόγες έχουν περιοριστεί, οι ενεργές εστίες είναι διάσπαρτες και το βάρος πέφτει τώρα στην πλήρη κατάσβαση αλλά και στην αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Την ίδια ώρα όμως ανοίγει μια δεύτερη εξίσου κρίσιμη συζήτηση, το τι αφήνει πίσω της αυτή η πολυήμερη πυρκαγιά, με τη φωτιά μάλιστα να έχει επηρεάσει περίπου 6.800 στρέμματα. Η τραπεζίτσα, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι πλέον μόνο ένα μέτωπο πυρόσβεσης, είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα για την επόμενη μέρα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλησπέρα. Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο επικεντρώνονται πλέον στην εξάλληψη αυτών των μικρότερων εστιών, αλλά και στη συνεχή επιτήρηση της περιοχής προκειμένου να αποφευθεί η νέα αναζωπήρωση. Άλλωστε, αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς όλες τις προηγούμενες ημέρες. Η ισχυρή άνεμη, η πυκνή βλάστηση και το δύσκολο ανάγλυφο επέτρεπαν στη φωτιά να επανέρχεται σε σημεία που θεωρούνται προσωρινά ελεγχόμενα. Να πούμε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου με επικρατέστερη μέχρι στιγμής εκδοχή την πτώση κεραυνού. Από τότε εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες και πολυήμερες πυροσβεστικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο, όχι τόσο λόγω της απειλής προς κατοικημένες περιοχές, όσο κυρίως λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της δυσκολίας πρόσβασης. Σημαντική σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας, εθελοντές, κάτοικοι, δασεργάτες και μέλη της εθελοντικής ομάδας νεολαίας της Κόνιτσας. Βρέθηκαν επί ημέρες στο βουνό, συνδράμοντας τις επίσημες δυνάμεις. Στην προσπάθεια συμμετείχαν ακόμη και μοναχοί της περιοχής, όπως είδαμε χθες, να κατακλείσουν τα social media με κάποιες τέτοιες φωτογραφίες, που να δούμε και οι μοναχοί να είναι και να βοηθούν όπως όλοι οι άλλοι. Η εικόνα προς την πόλη της Κόνιτσας είναι πλέον σαφώς πιο ασφαλής. Ωστόσο, όσο η περιοριστική επιχείρηση περνά σταδιακά σε φάση ύφεσης, τόσο περισσότερο έρχεται στο προσκήνιο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με την νεότερη αποτίμηση, η καμένη έκταση υπολογίζεται περίπου στα 6.800 στρέμματα, σε μια περιοχή ιδιαίτερη σημαντική για το οικοσύστημα της Βόρειας Πίνδου. Το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται τώρα και στο τι θα ακολουθήσει. Η απώλεια βλάστησης τόσο σε απότομες πλαγιές αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης στο εδάφος, μετακίνηση φερτών υλικών, κατολιστήσεων και πλημμυρικών φαινομένων, όταν ξεκινήσουν οι έντονες φθινοπορεινές βροχοπτώσεις. Και ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα παρέμβησαν με ανακοίνωσή τους οι πράσινοι οικολόγοι, ασκώντας κριτική στο συνολικό σχεδιασμό της δασοπυρόσβευσης για δύσβατες ορεινές περιοχές. Η παράταξη υποστηρίζει ότι οι φυσικές περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας δεν αντιμετωπίζονται πάντοτε με την ίδια επιχειρησιακή προτεραιότητα, όταν δεν απειλούνται άμεσα σπίτια, οικισμοί ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στην περιορισμένη, όπως αναφέρεται, αξιοποίηση εξειδικευμένων ορεινών πεζοπόρων τμήματων, αλλά και δασεργατών και ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά το συγκεκριμένο ανάγλυφο. Πάντως, η πράσινη οικολογία επεκτείνουν την κριτική τους και στο επίπεδο πρόληψης. Υποστηρίζουν την εγκατάλειψη παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως η κτηνοτροφία, αλλά και περιορισμένη συστηματική διαχείριση των δασικών εκτάσεων έχουν οδηγήσει με τα χρόνια σε μια μεγαλύτερη συσσόρευση καύσιμης ύλης. Κατά την άποψή τους, αυτό αυξάνεται σημαντικά και τη δυσκολία αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς όταν αυτή είναι εκδηλωθεί σε ορεινό ή δυσπρόσθετο περιβάλλον. Πάντως, θέλουμε να πούμε ότι σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Το συμπέρασμα, βέβαια, που αυτό που θέλουν όλοι mm-hmm. είναι να κλείσουμε το καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα και όλες να μην να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά, αν και στην περιοχή αναμένεται να υπάρχουν και κάποιες βροχές. Όλοι κάνουν το σταυρό τους πραγματικά mm-hmm. και κυριολεκτικά να ρίξει μια βροχή για να σταματήσει οποιαδήποτε μικρή αιστεία που υπάρχει πέσα στο... σε αυτή τη δύσκολη περιοχή.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς στον εισαγγελέα Καβάλας οδηγείται σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Και είχε καεί μία έκταση 40 στρεμμάτων από πεύκα και πουρνάρια. Οδηγήθηκε στις 10 το πρωί ο 70χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση και έχει πάρει προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής έχει στη διάθεσή του βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τον 70χρονο να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Να θυμίσουμε πως η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπήρξαν εκεί και εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Ήχησε και το 112, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα γιατί οι φλόγες ήταν μόλις στα 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού και ήταν μήκη μάλιστα και η ίδια φωτιά κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε και αυτή η αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου τύπου Σικόρσκι που επιχειρούσε για την κατάσβεσή της, καθώς υπέστη βλάβη, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί το πλήρωμά του. Το ελικόπτερο παραμένει στην περιοχή, εκεί καθυλωμένο στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Ελαιοχωρίου. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως και σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, οπότε καλούνται για άλλη μια ημέρα οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς είχαμε νέα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν χθες βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών κλειδί στη Συντική Σερών. Η Δέσποινα Γεννακίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας. Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όντως είχαμε νέα επεισόδια λίγο μετά τις 11 η ώρα το βράδυ στην κλειστή δομή στο κλειδί στη Συντική. Οι πληροφορίες λένε πως μια ομάδα μεταναστών μέσα στις εγκαταστάσεις προκάλεσαν υλικές ζημιές και φθορές. Στην τρίτη πτέρυγα του κέντρου πετούσαν πέτρες και κατευθύνθηκαν στην εξωτερική περίφραξη της δομής, καταστρέφοντας ένα κομμάτι της και προσπάθησαν από εκεί να αποδράσουν. Ευτυχώς από τα επεισόδια δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που απέτρεψε τα περαιτέρω. Σήμερα, να σας πω, στην κλειστή δομή φιλοξενούνται 332 άτομα, ενώ παραμένει το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για αποσυφόρησή της. Ενώ μετά τις συχνότατες εξεγέρσεις, ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, ο κ. Κούνιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, αλλά και σε επιστολές τους προς τους αρμοδίους, ζήτησε να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης υπήρχαν, δηλαδή φράχτες και περίφραξη. Να σου πω, Βίκη, ότι ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια στις 22 Αυγούστου, η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν τον περασμένο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται και οι 332 μετανάστες στην τρίτη πτέρυγα, όπου όμως, όπως είπαμε, σχεδόν έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να πούμε ακόμα ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ανακοίνωσε στη Βουλή ότι απελάβνονται 93 μετανάστες από τη δομή της Συντικής μετά τη συμφωνία με τον Μπαγκλατές και πως δρομολογούνται 3 πτήσεις για την επιστροφή στην πατρίδα τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το θέμα αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μάλιστα, σήμερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, σε δήλωσή του ο κ. Κούνιος σχετικά με τα χθεσινά επεισόδια, ανέφερε. Η λύση έπρεπε να έχει δοθεί εδώ και πολύ καιρό. Προειδοποιήσαμε επανειλημμένα, όμως φτάσαμε στο σημείο μια κλειστή δομή με κατεστραμμένους φράχτες και υποδομές ασφαλείας να φυλάσσεται με τα σώματα των αστυνομικών. Οι συνάδελφοί μας δεν είναι ανθρώπινες ασπίδες, ούτε μπορούν να αποτελούν την περίφραξη μιας δομής. Και επανέλαβε αυτό που είπα και πριν, που ζητούσαν πριν, το επαναλαμβάνει και τώρα, mm-hmm. ζητούν τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές και την αναστολή της λειτουργίας της Ιττικής μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι περιφράξεις και όλες οι υποδομές ασφαλείας. Και βέβαια επαναλαμβάνει ότι δεν θα περιμένουμε το επόμενο σοβαρό περιστατικό για να επιβεβαιωθούν ξανά οι προειδοποιήσεις μας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θέσποινα. Τώρα, ένα μικρό παράθυρο άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τη μη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, χθες είχε συνάντηση ο κύριος Πλεύρης με αντιπροσωπεία από το Δήμο Ηρακλείου, την περιφέρεια Κρήτης αλλά και κατοίκους της περιοχής.
6: Βεβαίως, οι οποίοι διαφωνούν, αντιδρούν στη λειτουργία της δομής στους καθανάτους, επικαλούνται διάφορα ζητήματα από τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν, θα προκύψουν μέχρι ζητήματα πολεοδομικά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διευθέτηση ρεμάτων εκεί στην περιοχή, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δρόμος που να συνδέει δρόμος ο οποίος θα συνδέει τις εγκαταστάσεις εκεί με την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μύρων, καθώς βρίσκεται στο 10ο χιλιόμετρο, στο ύψος του 10ου χιλιόμετρου της Εθνικής Οδού. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία θέτουν. Πάντως, ο κύριος Πλεύρης χθες ξεκαθάρισε ότι είναι ηλυμένη η απόφαση του Υπουργείου να προχωρήσει με τη δημιουργία της δομής στους αθανάτους. Επισήμανε ότι μέχρι σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει προτείνει κανένα χώρο. Μόνο του το Υπουργείο έχει βρει 12 χώρους, τους έχει εξετάσει, αλλά έχει βρει μπροστά του αντιδράσεις και άρνηση από την πλευρά και του κόσμου αλλά και της αυτοδιοίκησης, και επισήμανε ότι προκειμένου να ανοίξει ξανά η κουβέντα για τη δημιουργία δομής σε άλλο χώρο, θα πρέπει η αυτοδιοίκηση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 10 ημερών προσδιορίσε το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να φέρει μια εναλλακτική πρόταση. Τι χώρος θα είναι αυτός? Θα είναι ένα γυμναστήριο, θα είναι μια αποθήκη στα οποία θα μπορεί το λιμενικό σώμα να κάνει τη δουλειά του και θα είναι κοντά στο λιμάνι. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Απάντησε και στις ενστάσεις των κατοίκων για τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στην περιοχή η λειτουργία του χώρου φιλοξενίας. Αναφέρθηκε και στην αντίστοιχη δομή που λειτουργεί στην Αγιά Χανίων. Τόνισε ότι οι αλλοδαποί που μεταφέρονται εκεί είναι σε καθεστώς κράτησης. Δεν βγαίνουν έξω, μένουν για λίγα 24 ώρα χωρίς να έχουν προκαλέσει μέχρι σήμερα προβλήματα και θέματα στην τοπική κοινωνία. Πρόσθεσε δε ότι το πρώτο 8μηνο του έτους στα νότια του νομού Ηρακλείου καταγράφεται το 42% των συνολικών μεταναστευτικών ροών που έχουν προς την Κρήτη, περίπου 5.500 αλλοδαποί, και πρόσθεσε ότι ο χώρος του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα της πόλης όπου φιλοξενούνται οι άνθρωποι αυτοί δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών στο Δήμο Ελασσόνας μετά τον εντοπισμό ουρανίου στις δειγματοληπτικές εξετάσεις του πόσιμου νερού στα καλύβια της Ελασσόνας. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από τις αναλύσεις των τελευταίων μηνών, ενώ και σε άλλες περιοχές του Δήμου ανακύπτουν ζητήματα με την ύπαρξη νητρικών στο νερό, τα οποία φυσικά το καθιστούν ακατάλληλο για πόση. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το 2022 είχε εντοπιστεί μια συγκεκριμένη πηγή στην περιοχή των καλυβιών Ελασσόνας, όπου είχε ραδιενεργό στοιχείο του ουράνιου προκειμένου στα δείγματά της και αποκλείστηκε από το δίκτυο της σύνδρευσης. Ωστόσο, φέτος, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Ελασσόνας στην ενημέρωση που έκανε εκεί στους κατοίκους της περιοχής των καλυβιών Ελασσόνας, επιβλήθηκε με τον νόμο να μετριέται υποχρεωτικά το ουράνιο, να γίνονται μετρήσεις δηλαδή στο πόσιμο νερό για τυχόν ύπαρξη ουρανίου. Έγινε μέτρηση σε όλο το Δήμο της Ελασσόνας, λήφθησαν μετρήσεις από τις 8 υδρολογικές λεκάνες σε 7 ζώνες της επαρχίας και βρέθηκε βεβαίως εκεί στην περιοχή των Κανιλιβίων υπερβολική ένδειξη στο ουράνιο. Θα επαναληφθούν οι μετρήσεις, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, και μέσα στις επόμενες εβδομάδες βεβαίως θα δουν τι στοιχεία θα προκύπτουν, ωστόσο αυτό που απαιτείται είναι να βρεθεί μια λύση η οποία είναι δύσκολο να βρεθεί, γιατί μιλάμε για μια σύνθετη εξίσωση, αφού υπάρχουν επιφανειακές πηγές οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν άμεσα να βοηθήσουν την επάρκεια νερού και θα πρέπει, όπως αναφέρει και η Δημοτική Αρχή, να ελεγχθούν. Η εικόνα δεν είναι αισιόδοξη, γιατί και στα διπλανά χωριά μπορεί να ανακύψει το ίδιο πρόβλημα. Μιλάμε για μια μεγάλη ζώνη, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ενώ δεν έχουν ξεκινήσει και στις διπλανές περιοχές μετρήσεις για το ουράνιο, για να δουν βεβαίως πώς είναι γενικότερα η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, υπάρχει μία λύση που κάνει λόγο για μεταφορά νερού από τον Όλυμπο, αλλά είναι ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ που θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια για να υλοποιηθεί, σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπαν και οι αρμόδιοι παράγοντες της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Αυτό που βεβαίως που ζητείτε είναι μια άμεση λύση ώστε να υπάρχει ασφάλεια στο νερό, γιατί όπως είπαμε και σε γύρω περιοχές όπως το Φλάμπορο υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί νητρικά και σίδερος, με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλοι για το νερό οι πόσοι. Αρχίζει να πούμε κλείνοντας, Βίκη, ότι έχουν απευθυνθεί και σε αρμόδια πανεπιστήμια για να δει ο Δήμος Ελασσόνας αν υπάρχει επίπτωση βεβαίως και για το ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή, για το οποίο λαμβάνεται επί του παρόντος μέρημνα από επιφανειακές πηγές, ώστε να γίνεται εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της περιοχής. Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στις Κυκλάδες τώρα, καθώς σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή φυσικά των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές φαίνεται πως έχουν ήδη αποτυπωθεί και στην εγχώρια χονδρική αγορά καυσίμων, με τις τιμές της Αγγλίας να ακολουθούν ανωδική πορεία. Πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδης ένα λίτρο βρίσκεται στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,063. Στην ισιωτική χώρα, ωστόσο, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες. Στις Κυκλάδες συγκεκριμένα, κυρίως λόγω των αυξημένων μεταφορικών εξόδων αλλά και άλλων παραγόντων, η μέση τιμή της αμόλυβδης πλέον βρίσκεται στα 2 ευρώ και 324 λεπτά και η μέση τιμή του ντίζελ κίνηση στα 2,275. Βλέπουμε δηλαδή πως η μέση τιμή στις Κυκλάδες τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερη κατά 20 τουλάχιστον λεπτά το λίτρο σε σχέση με τη μέση τιμή πανελλαδικά. Τη χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβδη τη συναντάμε στο πρατήριο της Σύρου στα 2,14, ενώ η ψηλότερη φτάνει και τα 2 ευρώ και 49 λεπτά στη Μήλο, τα 2,48 στην Κύθινο, 2,47 στη Σαντορίνη, ενώ ακολουθούν η Φθινούσα με το ένα και μοναδικό πρατήριο του νησιού, η Κύθινος και στη συνέχεια η Αμοργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την παρέμβαση της δικαιοσύνης ζητούν κάτοικοι του Κουμπελί Χανίων, καταγγέλλοντας ότι η έντονη και επαναλαμβανόμενη θυσοσμία στη περιοχή που συνδέουν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού εξακολουθεί να υποβαθμίζει την καθημερινότητά τους. Με υπόμνημα που καταθέτουν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ζητούν να διερευνηθούν τα αίτια του προβλήματος. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, πρέπει να πω. Επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και βεβαίως την ποιότητα ζωής στην περιοχή και εκφράζουν οι κάτοικοι ανησυχία για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Έχει τεθεί κάθε επανάληψη στο Δήμο Χανίων, στη ΔΕΙΑΧ, στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και υγείας, αλλά μέχρι τώρα η κατάσταση παραμένει, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ζητούν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή πραγματοποίηση ευνηδιαστικής αυτοψίας στο βιολογικό καθαρισμό τις ώρες εκείνες που εμφανίζεται η δυσοσμία. Ζητούν να ελεγχθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης και θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών να εξεταστούν στοιχεία λειτουργίας και τυχόν βλαβών. Το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές, Βίκη. Θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις, θέλουν επίσημους ελέγχους, θέλουν μετρήσεις στο πεδίο για να διαπιστωθεί τι προκαλεί αυτή τη δυσοσμία και αν τηρούνται βέβαια οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας. Να σου πω ότι για μια ακόμη φορά και χθες το βράδυ στο πάρκο κοντά στο γυμνάσιο εκεί της περιοχής συναντήθηκαν πάρα πολλοί κάτοικοι να συγκεντρώσουν νέες υπογραφές για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε τώρα σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε τη σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Μπέλα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε στάση στο τέρμα Νεάπολης, στα όρια με Πολύχνη, συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 256. Έχουμε δύο τραυματίες, η μία εξ αυτών γυναίκα και είναι πιο σοβαρά. Δύο αστικά συγκρούστηκαν, το δεύτερο έπεσε πάνω στο πρώτο που ήταν στη στάση εκείνη την ώρα. Στην περιοχή κατέφτασαν τρία ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
0: Σε ευχαριστώ.
10: Αυτά μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου τις τελευταίες ημέρες, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών της αυξημένης κίνησης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλική.
11: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και εγώ μιλώ ως παθούσα. Το περασμένο Σάββατο περιμέναμε 45 λεπτά στα διόδια του Ιάσμου για να φύγουμε προς Ξάνθη. Η ουρά των χιλιόμετρων πια από τις δύο πλευρές, κυρίως όμως στο ρεύμα από την, που θέλουμε να φύγουμε για Ξάνθη, για Θεσσαλονίκη, μπορεί και να ξεπερνούσε τα 3 χιλιόμετρα και να έφτανε και τα 4. Λοιπόν, δεν εφαρμόζει η νέα Εγνατία Οδός στον σχεδιασμό που προβλέπεται σε περιπτώσεις εισόρευσης πολλών αυτοκινήτων στα διόδια του Ιάσμου, όπως ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως πολλά Σαββατοκύριακα μέσα στον Αύγουστο και στο Σεπτέμβριο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν μια εορτή αργίας για τους γειτόνους μας, τους Βουλγαρούς, οπότε εξέδραμαν οι Βούλγαροι προς την περιοχή, από τον κάθε άξονα της Κομωτινής προς τις παραλίες Τάσου ή και ναι, οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα πρέπει λοιπόν, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, Επικοινωνιών και Καλών Πρακτικών για την Εξυπηρέτηση των Πολιτών, τον κύριο Ριφάρ Χατζηγενέ, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ή μπαίνει κάποιος υπάλληλος επιπλέον στον γκισέ, είτε αυτό που είναι της αυτόματης διέλευσης, ή αφήνουν ελεύθερη την διέλευση των αυτοκινήτων. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Νομίζω όμως ότι μπήκε κάποια στιγμή ένας υπάλληλος στο αυτόματης διέλευσης, αυτοί που έχουν το ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής των διοδίων. Αλλά αυτή τη φορά δεν έγινε τίποτα. Δεν ακούνε ούτε στις κρούσεις του Περιφερειάρχη, που έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έχει μιλήσει με τους αρμοδίους για το συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές της περιοχής έχουν καταθέσει πολλές φορές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, ζητώντας κάτι να γίνει για αυτό το θέμα, γιατί δεν περιποιεί τιμή καθόλου σε μια ευρωπαϊκή χώρα να έρχονται οι επισκέπτες μας και να κάθονται στο λιοπύρι 40 και 50 λεπτά. Και αν ήθελε να περάσει ασθενοφόρο, δεν θα μπορούσε.
0: Δεν υπήρχε δίωδος.
11: Κάποιος άνθρωπος που είχε πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να περάσει. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι της Εγνατίας Οδού. Και να μην ξεχνάμε και το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Αυγούστου, ακριβώς επειδή υπήρχαν πάρα πολλά αυτοκίνητα στα διόδια.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, καθώς λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ρόδου, πολλά θαλάσσια ξενικά είδη καταγράφονται στην περιοχή, όπως το Καβουράκι, αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες. Μάλιστα, στο νησί εντοπίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανάποδων μεδουσών που έχει καταγραφεί στη Μεσόγειο. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
12: Πολύ σωστά, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η γεωγραφική θέση της Ρόδου δίνει στους επιστήμονες του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου του ΕΛΚΕΘΕ το προνόμιο, θα έλεγα, να μελετούν και να καταγράφουν πρωτιές σε ό,τι αφορά τα ξενικά είδη που έρχονται στα νερά της Μεσογείου, είδη δηλαδή που ταξιδεύουν από άλλες πολύ μακρινές θάλασσες ή ωκεανούς μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Έτσι τώρα τελευταία είχαμε επιστημονικές ανακοινώσεις από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου. Η μία αφορούσε ένα καβουράκι, όπως είπες, Βίκη, και εσύ. Είναι ένα ξενικό καβούρι, πολύ μικρό σε μέγεθος, με πολύ έντονο κόκκινο χρώμα, που ήρθε από τον Ινδικό ωκεανό. Εντοπίστηκε ένα δείγμα στην θαλάσσια περιοχή του Λαδικού, στην Ανατολική Ρόδο, από αλιέα που συνεργάζεται με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου. Είναι ένα ενήλικο καβουράκι αρσενικό, το οποίο μας ήρθε, όπως είπαμε, από τον Ινδικό ωκεανό. Ταυτόχρονα οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι στα νερά της Καλυθέας της Ρόδου, δηλαδή πολύ κοντά στην περιοχή που βρέθηκε το Καβουράκι, mm-hmm. υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση ξενικής μέδουσας, είναι η Κασιόπια Ανδρομέδα, που έχει καταγραφεί ποτέ στην Μεσόγειο. Σε μία λιμνούλα μπόρεσαν να μετρήσουν περισσότερα από 14.000 άτομα από το συγκεκριμένο είδος της ανάποδης μέδουσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, καθώς έχουμε μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή τον βιολόγο Κωνσταντίνο Καλαετζή. Κύριε Καλαετζή, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε?
13: Καλό μεσημέρι, γεια σας, σας ακούω.
0: Είστε από τον υδροβιολογικό σταθμό Ενιδρίο Σάμου, Ενιδρίο Ρόδου, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Καλαετζή, να μας πείτε αν αυτά τα ξενικά είδη τα οποία καταγράφονται στην περιοχή της Ρόδου, όπως το κόκκινο αυτό το καβουράκι όπως λέμε, αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες, αν είναι κάτι ανησυχητικό.
13: Κοιτάξτε, είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Mm-hmm. Ουσιαστικά το καβούρι έφτασε μόλις πριν μερικούς μήνες, στον προηγούμενο χρόνο τέλος πάντων. Είναι η πρώτη καταγραφή για τη χώρα μας. Είναι βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες θα επεκταθεί και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Είναι πολύ μικρό σε μέγεθος. Σίγουρα δεν γνωρίζουμε βέβαια αν είναι βρόσιμο, γιατί είδα πολλές τέτοιες ερωτήσεις στο διαδίκτυο.
0: Και ήταν και μία που θα σας έκανα και εγώ, γιατί κάτι ναι. τέτοιο συζητούσαμε και εμείς στα γραφεία.
13: Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για μέγεθος γύρω στα 2 εκατοστά του καβούκι του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό. Έχουν καταγραφεί στην οικογένεια άλλα είδη τα οποία είναι τοξικά. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι πρόκειται για ένα βρόσιμο είδος. Μπορεί και να μην έχει δηλητήριο, έτσι. Μπορεί να είναι τελείως ακίνδυνο. Αλλά σε καμία περίπτωση, χωρίς να γίνει μια μελέτη πρώτα για την ασφάλεια βρώσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα βρόσιμο είδος.
0: Ναι.
13: Τώρα, σχετικά με την μέδουσα. Η ξενική μέδουσα, η Κασιόπια, έχει φτάσει στην Μεσόγειο από το 1903. Δηλαδή, πρώτη καταγραφή είναι στην Κύπρο το 1903. Έχει εισέλθει βεβαίως μέσω της διόρυγας του Σουέζ, η οποία άνοιξε λίγες δεκαετίες πριν από αυτό. Στην Ελλάδα βρέθηκε το 1955, δηλαδή είναι η πρώτη καταγραφή από την Σαντορίνη. Και ουσιαστικά εμείς τώρα δεν έχουμε κάνει κάποια πρώτη καταγραφή, απλά έχουμε καταγράψει ουσιαστικά την μεγαλύτερη από όσο γνωρίζουμε, συγκέντρωση mm-hmm. του είδους, καθώς εκτιμούμε ότι είχαμε γύρω στις 14.600 μέδουσες σε μία μικρή μόλις λιμνούλα στην περιοχή της Καλυθέας, στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
13: Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας mm-hmm. σε καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε για τέτοια πυκνότητα μόνο μέσα στη λιμνούλα αυτή, η οποία είναι μία ρηχή λίμνη, δηλαδή βάθους, ενός με 1,5 μέτρο το μέγιστο.
0: Ναι.
13: Και δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποτελεί, ας πούμε, κολυμβητική δεξαμενή ή κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για τους λιόμενους.
0: Mm-hmm.
13: Και επίσης να πω ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή μπορεί να έχει αλλάξει τελείως, να αλλάζει αυτό τελείως εποχικά. Δηλαδή μπορεί τώρα να έχει.
0: Αυτό οφείλεται στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή που συνηθίζουμε να λέμε, εκεί οφείλεται όλο αυτό το οποίο βλέπουμε
13: λοιπόν, ναι,
0: τώρα.
13: Κοιτάξτε, το είδος εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόργασης του Σουέζ.
0: Mm-hmm.
13: Από εκεί και πέρα σίγουρα η κλιματική αλλαγή και η θέρμανση των θαλασσών τα βοηθάει όλα αυτά τα είδη να εγκατασταθούν και άρα να αναπτύξουν πληθυσμούς. Αλλά για τη συγκεκριμένη λιμνούλα το θέμα είναι μικροκλιματικό, δηλαδή οι μικροκλιματικές συνθήκες μέσα σε αυτήν οδήγησαν σε αυτήν την τεράστια έξαρση και αναπαραγωγή.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καλαέντζη, για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια.
13: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Γεια σας.
0: Γεια σας. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Αντώνη Μαυρίδη, καθώς έχουμε ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση, την οποία διοργανώνει μεθαύριο Παρασκευή ο Σύλλογος Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις αποφάσεις, μάλιστα, του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη μετεκατάσταση του οικισμού, που αλλάζει φυσικά όλα τα δεδομένα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Την Παρασκευή, λοιπόν, μεθαύριο στις 7 το απόγευμα, στο Πολύκεντρο Ακρινής, θα πραγματοποιηθεί αυτή η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση μετά την απόφαση που έχουμε από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο έκρινε ότι το κράτος παρανομεί αρνούμενο να υλοποιήσει την απόφαση για τη μετεγκατάσταση του χωριού, ενώ απέρριψε τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις ακύρωσης των δικαιωμάτων των κατοίκων της Ακρινής με την κατάργηση του νόμου μετεγκατάστασης της Ακρινής. Είχε καταργηθεί ο νόμος, ο οποίος δεν υλοποιήθηκε ποτέ επί πολλά χρόνια. Και βεβαίως μετά προέκυψε μια πρόταση και μια κυβερνητική ουσιαστικά εξαγγελία και ανακοίνωση και υλοποίηση για να γίνει το πράσινο χωριό στην Ακρινή. Κάτι που βεβαίως το Συμβούλιο, το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης, έκρινε ότι είναι παράνομο και ότι πρέπει να επανέλθει με την κατάσταση και να υλοποιηθεί. Μάλιστα, εντός του επόμενου εξαμήνου πρέπει να βγει και ένα προεδρικό διάταγμα που να ορίζει τη διαδικασία αναγκαστικής απολωτρίωσης του οικισμού της Ακρινής και να προχωράει τη μετεγκατάσταση.
0: Μάλιστα.
14: Η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση, λοιπόν, θα συζητήσει όλα αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Δικαιώνει ουσιαστικά την πολύχρονη, επίμονη και μεγάλη μάχη που έδωσε ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, όπου εκεί πήγε στα δικαστήρια και κέρδισε, έφτασε να κερδίσει αυτήν την δικαστική διαμάχη. Κεντρικός εισηγητής στην συνέλευση της Παρασκευής θα είναι ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου, Αναστάσιος Γκανάτσιος, ο οποίος θα εξειδικεύσει και θα αναλύσει το πρακτικό συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να πούμε μάλιστα ότι όλα αυτά θα γίνουν εν όψη και της κρίσιμης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στη 1 Φεβρουαρίου του 2027 και τις εναλλακτικές νομικές και αγωνιστικές δράσεις που ήδη διαμορφώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσει με την κατάσταση του οικισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Καθώς, Κώστα, πόσο φαίνεται, υπάρχει μια υπόθεση μακροχρόνιας υπεξαίρεσης η οποία αποκαλύφθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
16: Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας πλέον Σκορπιάτη, αποκαλύφθηκε και σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος 49χρονης καθαρίστριας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, η οποία κατηγορείται ότι τα τελευταία 15 χρόνια έκλεβε σεντόνια, είδη καθαρισμού, μέχρι και τρόφιμα. Χαρτικά, μέχρι και τρόφιμα από το νοσοκομείο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε διαβάστηκε εδώ στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Εξιχνιάστηκαν τώρα δύο διαφορετικές περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο του 2026 στον πύργο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού και ενός ημεδαπού άνδρα για το αντίστοιχο αδίκημα. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Έχει περισσότερα, Χρήστο.
17: Από το έτη συνεχίζουν τη δράση τους οι ειδικοί και οι λογιστές μαϊμούδες, όπως θα το πούμε, γιατί και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησαν το ότι είναι λογιστές για να εξαπατήσουν τα ηλικιωμένα θύματα τους. Στην πρώτη περίπτωση, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον Άγιο Ηλία του Πύργου, μια κοινότητα κοντά στον Πύργο. Παρουσιάστηκε λοιπόν ως λογιστής και την έπεισε με το πρόσχημα της αποφυγής προς τίμου να τοποθετήσει κοσμήματα σε μια τσάντα και να τα τοποθετήσει εκτός της οικίας προκειμένου να έρθουν να τα πάρουν για να μην φορολογηθεί και να μην υποβληθεί σε πρόστιμα. Στην συνέχεια, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος που είναι αλλοδαπός, κινήθηκε μεταξύ μαζί με ένα άγνωστο συνεργό του, μετέβη το σημείο και πήρε φυσικά αφαίρεση στα κοσμήματα. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα, ο δράστης που είναι ημεδαπός επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον πύργο, προσποιήθηκε επίσης ότι είναι λογιστής, την έπεισε με ψευδείς παραστάσεις να παραδώσει κοσμήματα τα οποία είναι συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Θα τοποθέτησε εξωτερικά του σπιτιού της η γυναίκα mm-hmm. και διαπίστωσε ότι πολύ γρήγορα τα κοσμήματα αυτής της αξίας είχαν κάνει φθερά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στο μικροσκόπιο της τροχέας μπαίνουν και στην Πάτρα οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών, με τους ελέγχους να εντείνονται και τα πρώτα πρόστιμα να έχουν ήδη επιβληθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανήλικους χρήστες. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και μάλιστα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, ο οποίος εργάζεται και στην τροχέα, μας ενημέρωσε ότι οι αρμόδιοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ήδη ελέγχους όχι μόνο στο οδόστρωμα, αλλά και σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια και άλλα σημεία του κέντρου της πόλης, όπου συχνά εντοπίζονται παραβάσεις. Αντίστοιχοι έλεγχοι, βέβαια, πραγματοποιούνται και εκτός του κεντρικού ιστού. Μάλιστα, έχουν ήδη βεβαιωθεί και κάποια πρόστιμα στην Πάτρα, τα πρώτα πρόστιμα και εδώ. Η εντατικοποίηση των ελέγχων έρχεται μετά το πρόσφατο ατύχημα που είχε ένα 16χρονο και μία 14χρονη, δύο παιδιά με πατίνι, με αποτέλεσμα να δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σκληρό αυτό, λοιπόν. Okay. Έτσι, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, αλλά και η χρήση προστατευτικού κράνους, αλλά και η ύπαρξη της προβλεπόμενης ασφάλισης. Τώρα, δίκη το ισχύον πλαίσιο για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα έχει ήδη αυστηροποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις να προβλέπουν μεταξύ άλλων και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και κατοχή αποδεικτικού ασφάλισης από τον οδηγό. Παράλληλα, βέβαια, το κράνος παραμένει υποχρεωτικό για όλους τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, μάλιστα, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες για τα σημεία και τον τρόπο κίνησής τους.
0: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για αποτρόπες δολοφονίες των άγριων αλόγων του Ένου στην Κεφαλονιά, κάνει λόγο σε επιστολή της στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Ιθάκη Σωτήρη Κουρή η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Κυνήγι Νέμεσης, ζητώντας άμεσα μέτρα για την προστασία και διαχείριση των αλόγων του Ένου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθή Ζάκυνθο έχει περισσότερα. Σάκη.
19: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση λέει ότι έχει επανειλημμένες αναφορές από κατοίκους της περιοχής του Ελιού στην Κεφαλονιά, επισκέπτες και φορείς, καθώς και πλήθος δημοσιευμάτων, τα οποία περιγράφουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση σχετικά με τα ελεύθερα άλογα του Ένου. Η κατάσταση, όπως αναφέρει, που έχει διαμορφωθεί, δεν επιτρέπει πλέον ούτε αδράνεια ούτε μετακύληση ευθυνών. Πρόκειται για επιστολή της Ομοσπονδίας Νέμεσης στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σωτήρη Κουρή. Αναφέρει λοιπόν στην επιστολή της η Ομοσπονδία ότι τα ζώα έχουν εκτοπιστεί από τα ορεινά λόγω ανθρωπογενών αιτιών, ενώ οι καταγγελίες για πυροβολισμούς, τραυματισμούς και κακοποίηση αλόγων που αναζητούν τροφή και νερό συνιστούν σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της βιοποικιλότητας και ευσοΐας των ζώων. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νέμεσης, υπάρχουν μελέτες, προτάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και αρμόδιοι φορείς. Ωστόσο, η πραγματική κατάσταση στο πεδίο όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει επιδεινωθεί σε βαθμό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Μάλιστα, η Ομοσπονδία προχώρησε σε επίσημη αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονιάς τα ερωτήματα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Μάλιστα, η Ομοσπονδία προχώρησε σε επίσημη αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονιάς

0: έρχεται σε μια επικοινωνία που είχαμε μαζί του τις καταγγελίες, τις συγκεκριμένες καταγγελίες.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε στο θέμα θα επανέλθουμε για να ακουστούν όλες οι πλευρές και όλες οι απόψεις.
1: Εννοείται.
0: Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Έτσι ακριβώς, Άκη. Έτσι ακριβώς.
0: Πρέπει να διευρευνηθεί περαιτέρω.
1: Έτσι ακριβώς, και δεν θα μείνουμε εδώ. Θα δούμε όλες τις πλευρές και θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, τρίτος ψεκασμός για την αντιμετώπιση του δάκου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το χρονικό διάστημα στην Κρήτη, με προβλήματα να καταγράφονται σε χωριά του νομού Λασιθίου που δεν υπάρχουν οι αρμόδιοι εργολάβοι. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Αγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Να σας πω λοιπόν ότι όπως επιβεβαιώνει η Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης της περιφέρειας Λασιθίου, Αγγελική Καραταράκη, τις επόμενες ημέρες και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των δομοκτώνων θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του τρίτης της δακοκτονίας. Ωστόσο, η φετινή διαδικασία έχει προβλήματα. Φαίνεται ότι στον Δήμο Αγίου Νικολάου, στις τοπικές κοινότητες Βρουχά, Λούμα, Σινιά, όπως σχετικός διαγωνισμός απέβει άγωνος, δεν υπάρχει εργολάβος για να κάνει ψεκασμούς. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στο Δήμο της Ιεράπετρας, στις κοινότητες Καλαμάφκα, Μακρυλιά, Μεσελέρη, όπου επίσης είναι εκτός προγράμματος, διότι δεν έχουμε εργολάβο ψεκασμού. Γίνεται προσπάθεια από την περιφέρεια προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνει αυτή τη δουλειά, τους απαραίτητους ψεκασμούς για το δάκο. Είναι πάντως ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται δυσκολότερη διαδικασία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση για συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης του Γυμνασίου Παμφίλων λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, το ρεπορτάζ έχει Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λεσβοβίκη. Όντως έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στο Γυμνάσιο Παμφίλων η απόφαση για τη συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης 1 με αποτέλεσμα το νέο τμήμα που πρόκειται να γίνει να αριθμεί 26 θέσεις. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι ενημερώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς σε δύο μέρες ανοίγουν το σχολείο και ζητούν να ανακληθεί απόφαση. Όπως αναφέρουν, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μαθησιακό προφίλ της τάξης, καθώς από τους 26 μαθητές οι 8 έχουν γνωματεύσεις για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ακόμα οι 4 παιδιά βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Το αίτημά τους είναι να παραμείνουν και τα δύο τμήματα της Δευτέρας Γυμνασίου και να εξεταστούν άμεσα όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Μάλιστα, να σου πω ότι αύριο, στη 1:00 το μεσημέρι, οι γονείς έχουν συνάντηση με τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, και από τη Λέσβο να πάμε στη Σάμο, καθώς παρά τις αντικσοότητες που αντιμετωπίζουν οι αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου, όπως μεταξύ άλλων τις σοβαρές ζημιές που προκαλούν στις καλλιέργειες στα αγριογούρουνα σε ορεινές περιοχές, συνεχίζουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Μάλιστα, φέτος η παραγωγή αναμένεται αυξημένη, ενώ η ποιότητα του καρπού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή. Ο Χάρης Ζαπουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τρίγωνο του 2026 της Σάμου, με τους απελουργούς να συνεχίσουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Να πω ότι φύγαμε από τα παιδινά και τώρα είμαστε στα ορεινά. Οι πρώτες κοπές και παραλαβές έχουν ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Η διαδικασία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και το Σεπτέμβριο. Θα φτάσει μέχρι και τις 15 του Σεπτέμβρη, ίσως να πάει και λίγο αργότερα. Ο ενιαίος τώρα υνοποιητικός συνεταιρισμός παραλαμβάνει τον καρπό των παραγωγών και προχωρά στην υλοποίηση στο ενοποιείο του που είναι στο Καρλόβαση. Τώρα, ο φετινός τρίγος δεν εξελίσσεται βέβαια χωρίς δυσκολίες, να το πούμε, σε ορισμένες περιοχές, όπως παραδείγματος ο Πύργος και κάποιες άλλες περιοχές ψηλά, έχουν υποστεί ζημιές από τα αγριογούρουνα. Έχουν χαθεί ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής. Μου έλεγε συγκεκριμένα αγρότης ότι είχε για να πάρει από 4 στρέμματα τα φύλλα και τελικά κατάφερε να πάρει μόνο από μισό στρέμμα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξημένη όμως παραγωγή, ενώ ιδιαίτερα θεωρητικά είναι τα πρώτα μηνύματα και από την ποιότητα των σταφυλιών.
1: Μάλιστα.
4: Οι δυσκολίες δεν κάπτουν τους ανθρώπους τώρα του αμνιώτικου αμπελώνα. Όπως λένε οι ίδιοι, η παραγωγή αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του νησιού. Και
1: μάλιστα,
4: αυτό που λένε είναι ότι παρά τις δυσκολίες συνεχίζουμε την καλλιέργεια. Αυτή είναι η ιστορία της Σάμου. Αυτή είναι

0: ιστορία που μας άφησαν οι γονείς μας. Βίγη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα θα προχωρήσει σε έκδοση πρόσκλησης για συμμετοχή δήμων, φορέων αλλά και του ίδιου του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου για συμμετοχή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών για τις ανάγκες φυσικά της φοιτητικής στέγασης της πόλης που φιλοξενούν τμήματα ή σχολές του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και ακριβώς έτσι, όπως τα είπες, υπάρχει αυτή η πρόθεση να εκδώσει μια πρόσκληση η Περιφέρεια Πελοποννήσου άμεσα για την λεγόμενη φοιτητική στέγη που αφορά βέβαια το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση θα κάνει λόγο για κατασκευή δίκη νέων κτηρίων ή ακόμα και για μισθώσεις κτηρίων. Θα κληθούν λοιπόν οι Δήμοι ή και το ίδιο το Πανεπιστήμιο να συμμετέχουν στην πρόσκληση αυτή. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες του σχεδίου. Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σήμερα διαθέτει φοιτητικές εστίες σε Καλαμάτα, Πάτρα και από φέτος στην Τρίπολη, που απέκτησε λοιπόν νέα φοιτητική εστία και μάλιστα αυτές τις ημέρες θα έχουμε και τα εγκαίνια. Οι εστίες πάντως, Βίκη, δεν αρκούν για την παροχή στέγασης, αφού Κόρινθος, Σπάρτη και Νάφλιο στερούνται τέτοιων υποδομών. Πρόσφατα ακόμα και η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου μιλά για 300 κρεβάτια στο σύνολο που έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες, όταν οι φοιτητές, Βίκη, ξεπερνούν τις 16.000 και πλέον οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε 5 πόλεις. Άρα λοιπόν είναι και εδώ έντονο το θέμα της φοιτητικής στέγης. Θα προκύψει αυτή η πρόσκληση από Περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπάρχουν κάποια χρήματα, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τι ακριβώς θα λέει αυτή η πρόσκληση σε λίγες ημέρες και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να έχουμε νέες φοιτητικές εστίες στέγες.
1: Μάλιστα.
2: Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Οι χρηματοδοτήσεις των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων Δήμων της Θράκης συζητήθηκαν σε σύσκεψη που είχε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης και δημάρχους της περιοχής. Θα μας ενημερώσει για αυτό η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Την ένταξη ουσιαστικά των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων των Δήμων Διδημοτήχου, Σουφλίου, Κομοτηνής, Μαρονίας Σαπών και Αριανών Ροδόπης στο Πράσινο Ταμείο εξέτασαν σε αυτή τη σύσκεψη που είχαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έγινε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Κυριαζόπουλος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, ο κ. Παρασκευόπουλος. Μαζί ήταν βέβαια και δήμαρχοι της Θράκης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Τώρα, εκτός από την διερεύνηση να μπουν λοιπόν στο Πράσινο Ταμείο και να χρηματοδοτηθούν από εκεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των συγκεκριμένων Δήμων, είχαμε παράλληλα και τη συζήτηση μέσω της χρηματοδότησης από την πρόταση γέφυρα του ΤΕΕ Θράκης να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ακόμη των Δήμων Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Ιάσμου και Μίκης. Τώρα, η Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων τόσο για τις νέες εντάξεις όσο και για τη διασφάλιση της συνέχισης των συμβάσεων στους Δήμους. Και στη σύσκεψη τέθηκε εμφατικά και η ανάγκη συμμετοχής των Δήμων και της Ανατολικής Μακεδονίας, γιατί όλοι οι Δήμοι, σας είπα, ήταν από τη Θράκη, και συζητείται τώρα και για τους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας να μπουν στο ίδιο πρόγραμμα για να αποκτήσει όλη η περιφέρεια ολοκληρωμένα και σύγχρονα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, η εξέλιξη αυτών των θεμάτων θα επανεξεταστεί, πρέπει να πούμε, Βίκη, σε μια νέα συνάντηση που θα γίνει, γιατί ο κ. Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, απίφθινε πρόσκληση στην Υφυπουργό να έρθει στη Θράκη, την αποδέχτηκε. Mm-hmm. Επομένως, θα παρακολουθήσουν τώρα πολύ γρήγορα και την εξέλιξη αυτών των προτάσεων που συζητήθηκαν, Βίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η κρουαζιέρα τόσο πανελλαδικά όσο και σε τουριστικά νησιά όπως η Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους καταγράφηκαν συνολικά 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια. Λικούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο λοιπόν του έτους οι 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων αφορούν 4.708.300 επιβάτες, ενώ τα συνολικά έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας για τη χώρα μας διαμορφώθηκαν στα 36.400.000 ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Κέρκυρας στα παραπάνω μεγέθη. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του νησιού καταγράφηκαν 352 προσεγγίσεις κουρασγεροπλοίων με περίπου 660.000 επιβάτες, ενώ το τέλος κουρασγέρας που αντιστοιχεί στις προσεγγίσεις αυτές διαμορφώθηκε συνολικά στα 2.634.000 ευρώ. Το ποσό αυτό ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας λαμβάνει ποσό ύψους 878.000 ευρώ για το 2026. Αν στο ποσό αυτό προσθεθούν και τα 540.000 ευρώ που αντιστοιχούν για το 2025, το συνολικό ποσό που αποδίδεται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στους πρώτους 13 μήνες εφαρμογής του μέτρου από τις 21 Ιουλίου του 2025 ανέρχεται σε 1.418.000 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για τα ταμεία του Δήμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Εκδήλωση τώρα παρουσίασης των τεχνικών και οικονομικών μελετών αξιοποίησης των ιαματικών και φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμο από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
5: Η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στα μπάνια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου, καθώς και η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου νερό γεώτρησης πόηρο στο ξινό νερό, θα δοθούν επίσημα παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών που έχει κάνει ο Δήμος του Αμιντέου σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Αμιντέου, προκειμένου να δείξουν τη σημαντικότητα αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου της περιοχής, έτσι ώστε να αναπτυχθεί τουριστικά και οικονομικά η περιοχή του Αμιντέου, που είναι από τις πρώτες περιοχές που μπήκε στην απολιγνητοποίηση μετά την πάυση λειτουργίας του θερμοελεκτρικού σταθμού το 2020, αλλά και την πάυση λειτουργίας των ορυχείων εκεί της περιοχής, που είναι μία από τις περιοχές που έχει πληγεί πάρα πολύ με την απουσία των νέων από την περιοχή και χρειάζεται να γίνουν τέτοιες ενέργειες, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κύριος Λιάστης, στην ΕΡΤ Φλόρινας, προκειμένου να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή, να αναπτυχθούν επενδυτικές δράσεις και σχέδια, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας και να παραμείνουν οι νέοι στις περιοχές του Αμιντέου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα να πούμε, έχουμε 4 τραυματίες, έτσι να πούμε μια τελευταία ενημέρωση από το τρόχαιο που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη στη Νεάπολη, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου. 4 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και μία 60χρονη μάλιστα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Περισσότερα βέβαια στην ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί. Εμείς να πάμε τώρα στην Φωτεινή Παλογιάννη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς Φωτεινή, έχουμε μουσικές παραδόσεις από τη Μακεδονία έως την Περσία που συναντιούνται στο 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών στην Ιμαθία.
6: Ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με ένα πολυσυλλεκτικό διήμερο εκδηλώσεων σε μουσεία και ιστορικούς χώρους στη Βέρεια και στις Αιγαίες αρχίζει σήμερα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό το 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών, με κεντρικό θεματικό άξονα ένας ήχος, μια κουλτούρα, η επιρροή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις χώρες της Καθημάς Ανατολής. Μουσικές και πολιτιστικές παραδόσεις από τη Μακεδονία, την Καπαδοκία, την Περσία, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και την Κύπρο συναντώνται με κοινό ιστορικό σημείο αναφοράς στον Μέγα Αλέξανδρο. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αφήγηση για παιδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, εργαστήριο παραδοσιακών φορεσιών και κοσμημάτων στο Βυζαντινό Μουσείο και συναυλία με 2 ούτια στα δίδυμα Οθωμανικά Λουτρά. Στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, ο James Wiley παρουσιάζει περσικά και αφγανικά μουσικά όργανα όπως το Ραμπάπ, το Σαντούρι και το Τομπάκ με τη συμμετοχή φοιτητών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος να πούμε, η βραδιά ολοκληρώνεται με εργαστήριο για τη μουσική και την κουζίνα των Ελλήνων της Καπαδοκίας, ενώ αύριο στις 8.30 ακολουθεί στους βασιλικούς τάφους η κεντρική συναυλία από τη Δυτική Μεσόγειο στην Ινδία με καλλιτέχνες από τη Σρι Λάγκα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε τώρα με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριο σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fee Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fee Hill Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος 93,6.

έτσι από τα δυτικά ξεκινάμε σήμερα West Coast, αυτό το πολύ πολύ ιδιαίτερο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2014 η Lana Del Rey από το άλμπουμ της Ultra Violence σε παραγωγή του Dan Auerbach των Black Keys, 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Κι άλλο ένα μελωδικό τραγούδι από την Αυστραλία, αυτή τη φορά τα αδέλφια Angus and Julia Stone τραγουδούν για τη γαλήνη της θάλασσας.

Αυτή ήταν η Warhouse, το solo project του Martin Devolder, τον Baltazar, από το 2017 στο ατμοσφαιρικό Everybody. Εσείς ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, μεσημέρι Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. ...29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Let your love, Κούτιμαν και Ντέκελα αμέσως τώρα. Καλησπέρα σε όλους.

Η Sandy Rogers στον αέρα μας με τον Go Rosa, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1986 και από το soundtrack της ταινίας Full for Love, σε σκηνοθεσία του Robert Altman, ένα κρυμμένο διαμάντι των 80's που καταφέρνει μέσα σε λίγα λεπτά να διηγηθεί μια ολόκληρη ιστορία πάθους, κινδύνου αλλά και προδοσίας. Πάμε στην Αργεντινή για τη συνέχεια. No Volverá, η Ναταλία Κλαβιέ.

Φετινή κυκλοφορία το νέο άλμπουμ του TYO, το Outsider, I've Got To Travel Alone, ο τίτλος του κομματιού που φεύγει από τον αέρα μας. Στο 1974 να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο από το εμβληματικό άλμπουμ I Can't Stand The Rain, είναι Ian Peebles βεβαίως.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στους Sincere και το φετινό τους άλμπουμ το Love Stories, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Did You Know, και έτσι επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο, 35 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τώρα τον ήχο, η Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Και ένα από τα πιο διαχρονικά pop soul τραγούδια της δεκαετίας του 60 έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας. Yeah.

0: Αυτός ήταν ο Γκίτ Γκίνο, πολυοργανίστας, κιθαρίστας και υποψήφιος για γκράμι παραγωγός με έδρα τη Νέα Ορλεάνη, και στο καινούριο του άλμπουμ βουτάει στον ήχο του αμερικανικού νότου. Εμείς ακούσαμε το κομμάτι Night Tripper με τα δικά του φωνητικά που δεν το συνηθίζει. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο 1973, θα βρεθούμε στη Γαλλία να ακούσουμε τον Yves Simon εδώ σε έναν φοροτιμή στην ηθοποιό Ζουλιέτ Μπερτό, τη μούσα του Jean-Luc Godard. Αποτυπώνει με νοσταλγία την ατμόσφαιρα αλλά και το ελευθεριακό πνεύμα του Μάη του 68.
1: Vous marchez Juliette au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll. Sur une bande magnétique un peu folle.

My Heart ακούσαμε λίγο πριν, μία από τις αγαπημένες επιτυχίες της Liz Wright και από το 2008, και εδώ πίσω στη δεκαετία του 70 ο Willie Wright διασκευάζει το κομμάτι του Curtis Mayfield, Right On For The Darkness.

Με τους Black Pumas πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα από το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Το Fire, που αποτελεί την απόλυτη δικαίωση της ψυχεδελικής soul αναβίωσης. Διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με το υπέροχο Coop Island Blues που κυκλοφόρησε το 2006 από το σουηδικό electro jazz duet των Coop, και αυτή η φωνή της Νορβηγίδας τραγουδοποιού της Anne Brun είναι που το ομορφαίνει νομίζω. Έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από τις τηλεοράσεις σας, θυμίζω, και βεβαίως από που κι αν είστε διαδικτυακά, από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, όλα τα ραδιόφωνα και όλες οι εκπομπές live και on demand. Η σειρά συναυλίων Park Life παρουσιάζει το Σάββατο που μας έρχεται, 12 Σεπτεμβρίου, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Leonard Cohen, στον ποιητή, στον συγγραφέα και τραγουδοποιό, σε αυτή την εμβληματική μορφή της διεθνούς μουσικής και λογοτεχνικής σκηνής. Ένα καλλιτεχνικό σύμπαν από μόνος του, όπου η ποίηση και το τραγούδι συνυπάρχουν αδιαχώριστα. Αυτή η συναυλία αποτελεί το πρώτο επίσημο αφιέρωμα στην Ελλάδα εν ώψη της επετείου των 10 χρόνων από το θάνατό του. Ο γιος του, Άνταμ Κόεν, συμμετέχει στη βραδιά μαζί με μια πλειάδα Ελλήνων καλλιτεχνών στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια Ελπίδα Παπουτσί στη ρύθμιση του ήχου. Σύγχρονη jazz fusion από τους Γερμανούς Una Mas Trio αμέσως τώρα. Εδώ χρησιμοποιούν την εθέρια φωνή της Μπάικα. Ακούμε το κομμάτι Clear as Water. Καλησπέρα σε όλους.

Πολύ μου αρέσει αυτή η ανάλαφρη πλευρά της Βρετανίδας ράπερ της Little Sims. Εδώ συνεργάστηκε με την Lydia Kito των Jungle σε αυτό το ξεχωριστό κομμάτι από το άλμπουμ Lotus, ήταν το Only. Σε πολύ λίγες ημέρες περιμένουμε το νέο άλμπουμ του Bonobo, αυτός ο πολύ αγαπημένος παραγωγός και DJ. Πάμε να θυμηθούμε κάτι παλιότερο από το 2006. Και από το άλμπουμ του Days to Come είναι το Night Light και τα φωνητικά ανήκουν στην Baika.

for you. I'll be there no time. Τι ωραία που τέριαξαν οι κιθάρες των Χερμάνος Γκουτιέρες και η φωνή του Λίον Μπρίτζης. Elegantly Wasted, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Και αν μιλάμε για ωραίες κιθάρες, Αντριάν και Εσάδα, εδώ με το Instrumental Primus, για να ολοκληρώσουμε έτσι το τρίτο μας ημίωρο. Σύνδεση με το Earth News Radio σε πολύ λίγο για να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να τραυματιστούν την ώρα που περίμεναν στη στάση, δύο εξ αυτών σοβαρά. Με τον διευθυνόντα σύμβουλο του ομίλου Telecom, Tim Hontges, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των επενδύσεων του ομίλου στην Ελλάδα, η ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς και οι προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο νιου άνδρος χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρηση στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Άγνωστα τα αίτια. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Από την ιταλική pop σκηνή με δύο σημαντικούς σύγχρονους καλλιτέχνες, Καλοζερό και Ραφαέλ ενώσαν το 2005 τις φωνές τους αλλά και τις ακουστικές τους κιθάρες. Ακούσαμε το διαχρονικά αγαπημένο εδώ του κόσμου Sur la route και έτσι επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και από τη Γαλλία στην Αγγλία, John Allen, από το εντυπωσιακό ντεμπούτο του του 2009, ακούμε το Dead Man's Suit.

ένα από τα πιο φωτεινά jazz pop κομμάτια του Βρετανού Nick Drake. Από το 1971 ακούσαμε το Hazy Jane Part 2. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

You and Me από την Άσα και από το 2019 ήταν αυτό. Φτάσαμε όμως μόλις 5 λεπτά πριν από τις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για τα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ στους 93,6. Σε πολύ λιγάκι έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου και ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με μία από τις κορυφαίες στιγμές των Dandy Warhols από το καλοκαίρι του 2003. You were the last high. Από την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
2: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
3: Νερό, η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Neil Young και ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Τετάρτη και ο μήνας έχει 9 Σεπτεμβρίου. Έχουμε εμείς εδώ τα δικά μας, γελάνε τα κόριτσια έξω από το στούντιο, γιατί έχουμε εμείς εδώ ένα φορμάτ 9 που χρησιμοποιούμε και έρχονται όλα και ταιριάζουν. Λοιπόν, είδες, ο μήνας έχει 9. 5 λεπτά μετά από τις 4, καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε. Σας λέμε και τα inside, έτσι. Μέχρι τις 6 θα μείνουμε και σήμερα. Μέχρι τις 6, σωστά. Θα μείνουμε παρέα εδώ στο Κόσμος 93,6. Και είναι η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο. Εδώ, στην παρέα του απογεύματος. Καλώς βρεθήκαμε.

Arms και Crazy Things. Φαντάζομαι ότι το έχετε συνειδητοποιήσει ότι έρχεται η ώρα για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και φυσικά οι οικογένειες επιστρέφουν στην καθιερωμένη λίστα του Σεπτεμβρίου. Τετράδια, μολύβια, στυλό, κασετίνες, μαρκαδόρι, μπλοκ ζωγραφικής και για όσους χρειάζονται καινούριο εξοπλισμό, σχολική τσάντα, παγούρι και εκείνο το τσαντάκι για το φαγητό. Αυτό είναι το θέμα, ένα από τα θέματα μάλλον που παίζει πολύ αυτές τις ημέρες στα ειδησιογραφικά sites και όχι μόνο, και το διάβαζα και είπα να το σχολιάσουμε λίγο καθώς ξεκινά η σχολική χρονιά. Και όπως κάθε χρόνο, η επιστροφή στα θρανία λύση συνοδεύεται από ένα επιπλέον έξοδο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η φετινή εικόνα της αγοράς έχει μια διπλή ανάγνωση. Από τη μια, οι τιμές στα βασικά σχολικά ήδη κινούνται σε γενικές γραμμές κοντά στα περσινά επίπεδα. Από την άλλη, το τελικό ποσό που θα πληρώσει μια οικογένεια μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, τη λίστα που έχει ετοιμάσει, αλλά και το ποια προϊόντα, ποια σχολικά ήδη θα επιλέξει στο τέλος. Και σύμφωνα, λέει, με έρευνα τιμών της αγοράς που έγινε από το Air News Radio, που μας λέει τις ειδήσεις εδώ, το κόστος για τα βασικά σχολικά ήδη υπολογίζεται φέτος περίπου στα 100 με 120 ευρώ ανά παιδί. Μάλιστα.

Τι είναι που λέτε αυτή η εποχή, αυτές οι μέρες που τα πιτσιρίκια σου φωνάζουν θέλω λίγο ακόμα καλοκαίρι γίνεται. Όχι από τώρα σχολείο, όχι πάλι.

0: Καπνού και νέα από το 2022 και έχετε απόλυτο δίκιο που μας λέτε ότι δεν είναι μόνο τα μικρά, είναι και τα μεγάλα παιδιά που θέλουν λίγο ακόμα καλοκαίρι.
1: È tutto che ho preciso, tirò il mio giuizo.
0: Καινούριο.
1: Seu jeito de me amar, de me dominar, me rouba sem aviso.
0: Κυκλοφόρησε 4 Σεπτεμβρίου.

Ακριβώς αυτό, Παραΐζο λοιπόν, Μάρι Φρόες και Lost Frequencies, αυτός ο φοβερός Βέλγος παραγωγός. Και πάμε κατευθείαν για τις 4:30 με Soul Jazz Orchestra.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η μία σοβαρά, σε τροχαίο, όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη, την ώρα που περίμεναν στη στάση. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμπλέκοντας 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούς που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Χτυπήθηκε από ντρόουν το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άνδρος με σημαία Παναμά στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Pamel Michel Safer. Αυτό ήταν το πρώτο call μαζί με Black Thought και Sean Little και βγήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 στο απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Είπαμε Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και 2-10-6-06-64-29 ο ένας τρόπος για να βρισκόμαστε εκτός αέρα και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα στείλετε το μήνυμά σας. Και φυσικά μας βρίσκεται και στα social Cosmos 936 για να μαθαίνετε τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν και στο Facebook και στο Instagram. Καλησπέρα ξανά.

Υπάρχουν που λέτε για κάποια τραγούδια που κάποτε τα ακούγαμε πάρα πολύ και κάπως ξεχάστηκαν στην πορεία των χρόνων. Ένα από αυτά και αυτό που έφυγε, το Get a Move On. Και από το χθες το σήμερα. Να έχει πολύ σωστό τίτλο. Wrong Things.

Touch the Sky. Και έβλεπα τώρα πως υπάρχουν νέα σχετικά με το φεστιβάλ Glastonbury, καθώς πολλοί μουσικόφιλοι, εκατομμύρια μουσικόφιλοι σε όλο τον κόσμο θα κληθούν να πληρώσουν, λέει, για πρώτη φορά πάνω από 400 λίρες για ένα εισιτήριο στο φεστιβάλ. Μετά λοιπόν από αυτή την απαραίτητη παύση, τη φετινή παύση, η καρδιά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ετοιμάζεται να χτυπήσει ξανά στο Somerset. Το θρυλικό φεστιβάλ Glastonbury θα επιστρέψει δυναμικά 23 με 27 Ιουνίου το 2027, με τα πρώτα στοιχεία για την προπόληση των εισιτηρίων να πυροδοτούν ήδη το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θαυμαστών. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία του θεσμού, το κόστος εισόδου πάει το φράγμα των 400 λιρών. Η τελική τιμή διαμορφώνεται στις 408 λίρες. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και το τέλος κράτησης και καταγράφεται μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με το 2025. Σύμφωνα με τον Guardian, η μάχη για ένα από τα περιζήτητα εισιτήρια θα ξεκινήσει επίσημα το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, ενώ το απόγευμα της 5ης 1 Οκτωβρίου θα διατεθούν τα συνδυαστικά πακέτα εισιτηρίου και μεταφοράς με λεωφορεία, καθώς πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία θέλει να ενθαρρύνει τις φιλικές

προς το περιβάλλον μετακινήσεις. Ωραίο είναι αυτό εδώ, να το εφαρμόσουμε και εμείς. Και αν λέει και το φεστιβάλ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα κεντρικά ονόματα του 2027, εδώ και μήνες φημολογείται η συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων όπως Harry Styles, Fontaine's, The Sick, Sabrina Carpenter, φυσικά και Taylor Swift. Και η Emily Ives, καλεσμένη στην εκπομπή του BBC Radio 4, διέψευσε τις φήμες για πιθανή εμφάνιση της Madonna. Ωστόσο, η επιστροφή του φεστιβάλ συμπίπτει και με μια εμβληματική στιγμή για τον ιδρυτή του, Michael Ives, ο οποίος έκλεισε τα 90 του χρόνια. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη διοργάνωση, η οποία η αλήθεια είναι θα είναι τσουχτερή. Όπως και να το κάνεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

The Jailbird Singers από το 1985 το τραγούδι αυτό. Βέβαια η πρώτη του εκδοχή και η πρώτη του ηχογράφηση ήταν το 1982. 7 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

αλήθεια είναι ότι είχαμε καλομάθει τον Αύγουστο και τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα στους δρόμους της πόλης. Κάθε απόγευμα που κοιτάζω το χάρτη, έχουμε αυτή εδώ την αιμονή στην εκπομπή για να δούμε τι γίνεται, πόσο κόκκινος είναι. Είναι όλο και πιο κόκκινος και στον Κηφισό αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας αρκετοί δρόμοι και στο Παγκράτη εκεί βλέπω η Φιλολάου κατακόκκινη. Κλασικά πράγματα, δεν αλλάζουν. Στην Ποσειδώνος επίσης πολύ αυξημένη κίνηση και σημεία με κόκκινο στο χάρτη και στο κέντρο του Πειραιά και στην περιφερειακή οδό στην Κατεχάκη. Κηφισίας αναμενόμενα τα πράγματα πολύ δύσκολα, δύσκολα και στην Μεσογείο, αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, ειδικά στην κάθοδο από ό,τι βλέπω, και στην Αττική Οδό χρειάζεται υπομονή, κάθε απόγευμα είναι μια περιπέτεια στους δρόμους της πόλης.

Καλιούτσι, Πέσο Πλούμα, Ιγουάλ και Ουνάνχελ. Ταξίδι στο Μεξικό με κάποιο τρόπο. Έχει πολύ ωραίο κείμενο και άρθρο σήμερα στο WE Έλενα Μπούλια, που ο τίτλος του είναι «Μια απλή φράση θα κάνει κάποιον να σε σκέφτεται όλη μέρα», και γράφει πως μια απλή φράση αρκεί για να φτιάξεις τόσο πολύ τη μέρα κάποιου που θα σε θυμάται πάντα με τα πιο ζεστά συναισθήματα. Και πόσο το χρειαζόμαστε όλοι αυτό σε αυτήν εδώ την εποχή. Ζούμε, λέει, σε μια εποχή που περισσότερο από ποτέ χαρακτηρίζεται από κοινωνική απομόνωση. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι μιλάνε όλο και λιγότερο. Μελέτη λέει ότι καθημερινά χρησιμοποιούμε περίπου 30% λιγότερες λέξεις σε σύγκριση με το παρελθόν, κάτι που εκ των πραγμάτων οδηγεί σε όλο και μικρότερη συναισθηματική εμπλοκή ή όλο και μεγαλύτερη απομάκρυνση. Και δεν πρόκειται απλά, λέει, για τάση, είναι μια αναπόφευκτη επίπτωση της ψηφιακής εποχής με την οποία οι νεότερες γενιές μπορεί να έχουν εξοικειωθεί, όμως τους περισσότερους από εμάς, τους λίγο μεγαλύτερους, δεν αρέσει. Και μιλώντας λιγότερο, δεν χάνουμε μόνο σημαντικές πληροφορίες, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη υπόστασή μας. Και γράφει πως υπάρχουν συγκεκριμένες φράσεις που συχνά, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, λέμε στους ανθρώπους γύρω μας, με τις οποίες μπορούμε να τους φτιάξουμε τη μέρα. Και τα κοπλιμέντα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των φράσεων που έχουν θετική επίδραση στους άλλους. Ένα απλό κοπλιμέντο μπορεί να κάνει τον κόσμο να είναι καλύτερος και πιο ευγενικός. Και αν το αποδεχθούμε χωρίς να κομπιάσουμε αμήχανα και δύσπιστα, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για την αυτοπεποίθησή μας, να αυξήσει την ευημερία μας και να μας φέρει, λέει, πιο κοντά με το άλλο άτομο. You know I like it when you do it like that. I'm not playing when you gon' call me back. Έχει ενδιαφέρον γιατί γράφει για τις φράσεις με έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο και φέρνει και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Με τον κύριο Σπύρο, με τον οποίο συναντιέται κάθε καλοκαίρι στις διακοπές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο χειρουργείο 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε από το τροχαίο των δύο λεωφορείων το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη χειρουργική 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, εξιτήριο πήραν 17χρονη και η 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, όπου θα παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούζ που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάνω από 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών την τελευταία εξαετία. Άλμα άνω του 30% σύμφωνα με τη Eurostat. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο 33χρονος κατηγορούμενος για μαστροπία με θύματα ανήλικα κορίτσια μέσω των social media τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sun and Moon λοιπόν, και επιστρέψαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Έχουμε ακόμα 20-21 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στο τέλος, για να συναντήσουμε την Κλαουντία Μάτολα στο απόγευμα της Τετάρτης εδώ που μήνας έχει 9. Καλησπέρα ξανά.

Τετάρτη και περιμένουμε να έρθει στην Αθήνα φυσικά στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης του περιοδίας. Αυτό είναι το νέο του σίγγλ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, το 1, 2, 3, 4, 5, και δεν ξέρω πώς να το εκφράσω με λόγια, αλλά ακούγοντας τη μουσική του, επειδή και η στίχη του αλλά και όλη η μελωδία έχει κάτι απλό, έχει τον τρόπο νομίζω να σε αγγίζει αυτό που τραγουδάει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ίσως που λέτε, επειδή μιλάει με απλά λόγια για την αγάπη. Και εμείς ζούμε σε μια σύνθετη εποχή που έχουμε ανάγκη και από την αγάπη και από την απλότητα. Λοιπόν, αύριο πάλι στις 4, Κλόντια, μα το λέγεται επόμενο 2ωρο. Ήταν η Ελπίδα Παπούτση στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τη Βραζιλία με Σεου Ζόρζι, Buffalo Soldier από Gilberto Gil. Όλη η Βραζιλία εδώ στον κόσμο. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε στους καινούριους της παρέας. 9 Σεπτέμβρη είναι απογευματάκι Τετάρτης. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Κάρολ Τζι, Κολόμπια, Baby Wow. Στο 2026, Κάρολ Τζι. Παρέα εδώ με τις μουσικές του κόσμου μέχρι τις 8 θα είμαστε και θα μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από το airteco.gr.

Και Σισόκο και David Walters το Unlocked Soleil στο 2-10-60-66-4-29. Μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στον κόσμο. Social media βέβαια. Ο κόσμος υπάρχει στο Facebook, στο Instagram. Ακολουθείς σελίδες μας, κάνεις like και φυσικά βρίσκεις και διαγωνισμούς που τρέχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις για κινηματογράφο, για θέατρο, για διάφορα από τα ωραία που γίνονται στην πόλη μας. Viber, και στο Viber στέλνεις τα μηνύματά σου. Και Μπμό, και Μπμό featuring Take 6 το 2026 μέσα από το album The Breakdown. Αυτό είναι το They Don't Make Them Like They Used To. Baked from scratch.

Σόνα Σκοφέρη και Τζο Στόουν από το 2016, ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Ακούσαμε το Evergreen, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Έρχονται όμορφα πράγματα το Σεπτέμβριο, εκτός από τον Τζακ Σαββορέτη, 25 Σεπτέμβριο που θα απολαύσουμε στο Θέατρο Λυκαβητού. Leonard Cohen Tributes, θα τα πούμε και γι' αυτό. Είναι στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμασταύρος Νιάσχος το Σάββατο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, αφού πάμε πρώτα σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News και επιστρέφουμε στις μουσικές μας εδώ στον κόσμο, στους 93,6 που μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς. Στο χειρουργείο 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε στο τροχαίο των δύο λεωφορείων το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη χειρουργική 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, εξιτήριο πήραν 17χρονη και η 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 3,8% σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Στη φυλακή μετά την απολογία του 33 ετών κατηγορούμενος για μαστροπία με θύματα ανήλικα κορίτσια μέσω των social media τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, τονίζοντας ότι η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 34 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Bang bang, my baby shut me down. Ακούσαμε από την Ορνέλα Βανώνη στην Ιταλία. Βρεθήκαμε 7:25. Είναι απογευματάκι Τετάρτης 9 Σεπτέμβρη στον κόσμο στους 93,6. Είστε συντονισμένοι. Είναι η Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο σου μουσικές. Σε ένα ρότριπ μουσικό κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και μας ακούτε διαδικτυακά στο rtco.gr. Όπου και αν είσαι, κόσμος, κόσμος jazz. Όλες οι εκπομπές και τα podcast ζωντανά και on demand και 12 Σεπτέμβρη το Σάββατο στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα φοβερό και μεγάλο αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν με το γιο του Άνταμ Κοέν που συμμετέχει στη βραδιά φέρνοντας τη δική του βιωματική σχέση με το έργο του Λέοναρντ Κοέν και πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες που συνομιλούν με το ρεπερτόριό του μέσα από διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Κωνσταντίνος Βίτα, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Δημητριάδης, Δόρος Δημοσθένους, Τζορζ Γκαουντίν, Αλίσα Γκριν, Στάθης Δρογώσης, Μανώλης Φάμελος, Ισούγκας, Πάνης και Αδαρέσες, Νίκος Πορτοκάλογλου, Έλλη Πασπαλά. Όλα αυτά θα γίνουν 12 Σεπτέμβρη για τον Λέοναρντ Κοέν με τον Άνταμ Κοέν στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Περιορισμένες θέσεις διαβάζω, μπορείτε να φέρετε και καρεκλάκι. Διαβάζω εδώ, να στήσετε καρεκλάκι. Όμορφα δροσερά γιατί έχει πέσει και θερμοκρασία, πέφτει σιγά σιγά, δειλά δειλά. Και θα είναι σίγουρα άλλη μια υπέροχη βραδιά που θα ζήσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

First We Take Manhattan, Leonard Cohen, αφιέρωμα 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο βράδυ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες στη σκηνή, σε μια μαγική βραδιά, όμορφη και δροσερή, αφιερωμένη στο Leonard Cohen, με τον γιο του Leonard Cohen, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα αδιάφορο ή κακό τραγούδι, γιατί κάθε τραγούδι έχει αγγίξει έναν άνθρωπο, ακόμη και αυτό που κάποιος μπορεί να θεωρεί μέτριο ή κακό, έχει αγγίξει την ψυχή ενός ανθρώπου, έχει ζωγραφίσει τη ζωή του, έχει αγκαλιάσει τις αναμνήσεις του, και από αυτή την έννοια όλα τα τραγούδια είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Civil Wars διασκευάζουν και ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια, όχι μόνο του Leonard Cohen, αλλά που έχουν γραφτεί ποτέ, και ωραιότερα.

One ακούσαμε από την Anne Brun. Word Thomas, Roy Orbison, Royal Philharmonic Orchestra. Αυτό που είχε πει και ο David Beckham, που λέει και στο ντοκιμαντέρ ότι οδήγησε δεν ξέρω πόσες ώρες για να δει για λίγη ώρα, λιγότερο από μία ώρα, τη Βικτόρια. Αυτά κάνει ο έρωτας. Πολλά χιλιόμετρα για λίγα λεπτά, για μία αγκαλιά. Το έκανε όντως ο Μπέκαμ αυτό για τη Βικτόρια. I drove all night.

Λοιπόν, Roy Orbison, Ward Thomas και Royal Philharmonic Orchestra. Και ενώ κανείς οδηγεί με τις ώρες για να συναντήσει την αγαπημένη του για μια αγκαλιά για λίγη ώρα, για 10 λεπτά, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πάρει φόρα. Και ένας ερευνητής που εργάζεται καιρό, αλλά ανακοίνωσε την αποχώρησή του στο X, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την πορεία της ανάπτυξης της τεχνολογίας και τους κινδύνους που ενδέχεται να εγκυμονεί για την ανθρωπότητα. Παίζουν τη ζωή μας στα ζάρια, είπε, και έφυγε. Into the night. Γκίσμο Βαρύγιας. Βλέπουμε και κάτι βιντεάκια εκεί με χορευτικά που κάνουν τα ρομπότ. Χορευτικά τρεξίματα. Διάφορα προσπαθούν, μετά παθαίνουν κάτι malfunction, πέφτουν κάτω. Προς το παρόν, έτσι. Μετά πιθανότατα καλά θα τα κάνουν.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Light the way, Leon Bridges, στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα ωραίο τρίπ μουσικό. Παόλο Νουτίνη έρχεται στον αέρα μας. Ελπίδα Παπουτσί θα φροντίζει τον ήχο μας. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα, βραδάκι, η Τετάρτης έρχεται. Δροσίζει δειλά-δειλά, μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Όμορφα πράγματα θα δούμε στην Αθήνα, 10 out of 10. Παόλο Νουτίνη και το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ.

Νουτίνη, λοιπόν. 10 ώρα αυτό είναι. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο στούντιο για να καλείτε. Ό,τι σκεφτείτε μας το λέτε και μας το στέλνετε και σε μηνύματα στο Viber. Κόσμος Radio, κάνεις search, ψάχνεις τον κόσμο και στέλνεις απλά μηνύματα. Γίνεται πάρα πολύ απλά. Καλησπέρα και στο παρεάκι που έχουμε εδώ στο Viber, Messenger, official σελίδες, στα social media και εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου. Υπάρχει και το Live 24. Πιο γρήγορα τα βλέπουμε βέβαια στο Messenger, να ξέρετε, και στο Viber. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Ζωντανά on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast στο airteco.gr. Και το AirTeco είναι ένας ολόκληρος πλανήτης, έτσι, του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Βινίτσιο Καποσέλα. Στον αέρα μας στην Ιταλία βρεθήκαμε. Έχει τα γενέθλιά του ο Μάικλ Μπούμπλε. Χρόνια του πολλά. Ένας καλλιτέχνης, μία φωνή. Ένα αγόρι που τραγουδούσε από πάρα πολύ μικρό. Από 2 ετών ο παππούς του τον έβαλε στη μουσική. Ο παππούς του ήταν από την Ιταλία. Και μέσα στο σπίτι υπήρχαν δίσκοι φυσικά. Πολύ Φρανκ Σινάτρα έπαιζε, πολύ βοκαλ τζαζ. Και ονειρευόταν από μικρό παιδί ο Μάικλ Μπούμπλε να γίνει κρούνερ. Είχε και δύο μικρότερες αδερφές. Πριν γίνει διάσημος λοιπόν, τον ονειρευόταν από πολύ πολύ μωρό. Του άρεσε πάρα πολύ ο Σινάτρα, ο Ντιν Μάρτιν, ο Τόνι Μπένετ. Τέτοια ακούσματα υπήρχαν στο σπίτι. Έλβις Πρίσλεϊ, Σαμ Κουκ. Το έχουμε πει, όσο περισσότεροι τέτοιοι δίσκοι και τέτοιες μουσικές να ακούν οι γονείς, έτσι τα παιδιά τελικά γίνονται ο Μάικλ Μπούμπλε και όχι μόνο. Και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που έχουν μεγαλώσει έτσι. Στα 14 του δούλευε με τον μπαμπά του. Εμφανιζόταν σε νυχτερινά κέντρα στα 16 του με τη βοήθεια του παππού του από την Ιταλία, ο οποίος προσέφερε υδραυλικές υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για χρόνο στη σκηνή για τον εικονό του, για να τον ανεβάζει στη σκηνή. Και ο παππούς του μάλιστα πλήρωνε για τα μαθήματα του τραγουδιού που έκανε ο Μπούμπλε. Και στα 18 του κέρδισε σε ένα διαγωνισμό. Ήταν αυτό, τον έσπρωξε πολύ ο παππούς του και τον λατρεύει πολύ τον παππού του, ο Μάικλ Μπούμπλε. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν τι έγινε. Αυτό το αγόρι από 2 χρονών έφτασε να γίνει ένας κρούνερ. Μάικλ Μπούμπλε και Cry Me a River, σε πολύ φλεξαριστό βίντεο, έτσι. Ήταν υπερπαραγωγή, είναι αυτό το βίντεο. Και η ενορχήστρωση, έτσι, είναι υπερπαραγωγή.

Cry Me a River, υπερπαραγωγή από τον Michael Bublé που κλείνει τα 51 σήμερα, χρόνια πολλά. Στο Michael Bublé γεννήθηκε 9 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα κάπου στη γη. Στο 1941 έγινε ένα θαύμα και γεννήθηκε ένα αγόρι, ο βασιλιάς της Soul, έτσι ονομάστηκε. Μαζί με τον Sam Cooke νομίζω ότι ο Otis Redding είναι δύο από τις σπουδαιότερες φωνές της Soul. Δύο θαύματα, φαινόμενα από αυτές τις στιγμές που γίνονται μια φορά στην ιστορία της μουσικής. Γεννήθηκε στον Ντόσον της Τζόρτζια και έφυγε στα 26 του, πάρα πολύ νέος. Κατάφερε να αφήσει μια κληρονομιά και μια φωνή που άφησε ένα στίγμα, ένα αποτύπωμα πολύ, πολύ δυνατό στην ανθρωπότητα. Και αυτό δεν έγινε τυχαία, γιατί λέμε ότι ο Otis Redding έφυγε στα 26, αλλά η φωνή του έμοιαζε να είχε πάρα πολλά βιώματα. Είχε, δεν έμοιαζε απλά η φωνή του. Ήταν ένα μικρό παιδί που έμαθε μουσική σε πολύ νεαρή ηλικία, εννοείται στην εκκλησία, όπως όλα τα παιδιά της Soul. Στην εκκλησία έμαθα να τραγουδούν. Έμαθε κιθάρα και πιάνο από μικρό και στα 10 του έμαθε και drums και τραγούδι. Παίζει ήδη πάρα πολλά όργανα 10 ετών ο Otis Redding. Όταν λοιπόν αναγκάστηκε στα 15 του λόγω συνθηκών να εγκαταλείψει το σχολείο για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, γιατί ο πατέρας του πάθε φυματίωση, δούλευε, έκανε πάρα πολλές δουλειές του ποδαριού που λέμε, όπως και εξκαφέας πηγαδιών. Εμφανίστηκε ως μουσικός, έζησε δηλαδή τη ζωή, ήταν streetwise άνθρωπος, γιατί έμαθε τι σημαίνει φτώχεια και να προσπαθείς. Δεν είναι τυχαία στα 26 του να έχει όλο αυτό το αποτύπωμα στον τρόπο που ερμήνευε ο Otis Redding και να καταφέρει σε τόσα λίγα χρόνια σε αυτό το πλανήτη να γράψει μια τεράστια ιστορία. Μπήκε σε ένα διαγωνισμό αργότερα, αφού δούλεψε, αφού βοήθησε την οικογένειά του, και κατά τη διάρκεια μιας ηχογράφησης της Tax το 1962 που συνόδευε τον Jenkins, του δόθηκε ευκαιρία να ηχογραφήσει ειδικά το τραγούδι στο τέλος της συνεδρίας και ερμήνευσε το τραγούδι που θα ακούσουμε, και έμειναν όλοι άφωνοι όταν είδαν την ερμηνευτική δύναμη που είχε ένα τόσο νέο παιδί. Και αυτό εννοείται ότι τους εντυπωσίασε σε level που υπέγραψαν συμβόλαιο. Το σίγγλ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1962 και πούλησε πάνω από 800.000 αντίτυπα. Μέχρι σήμερα είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Soul και η ερμηνεία του Redding εδώ λυγίζει.

συγκλονιστικός Otis Redding στα These Arms of Mine, και γι' αυτό, Ελένα, και για τις νέες φωνές τώρα, ιδιαίτερα το 2026 που έκαναν ένα πικ στην καριέρα τους, δηλαδή μπαίνουν στο χάρτη της μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Τιουάιο, αυτά τα δύο παλικάρια, και ο Ed Jones που θα ακούσουμε, που τους έχουν δώσει το παρατσούκλι παλιές ψυχές. Παλιές ψυχές, ξέρουμε που πάει το παλιές ψυχές, είναι ο Otis Redding, είναι αυτές οι φωνές. Otis Redding, ο Sam Cooke, ο Marvin Gaye, παλιές ψυχές βγαίνουν και σήμερα. Μάλλον τις έχει πολύ ανάγκη ο κόσμος, παλιές ψυχές. Ed Jones, E.J. Jones. Και Need It Bad από το 2026.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Juice Box Life.

Biondi, Mario Biondi και Till Brenner μαζί στο Smooth Operator. 8:25 είναι. Τετάρτη είναι 9 Σεπτεμβρίου στον κόσμο στους 93,6. Είστε συντονισμένοι. Είναι η Κλάουδια Μάτουλα εδώ, στα μικρόφωνα στους μουσικές. Σε ένα road trip μουσικό, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα με μουσικές του κόσμου. Erteco.gr διαδικτυακά, αν θέλεις να συντονιστείς. Όποια ώρα θέλεις εσύ κιόλας. Εκεί είναι ένας ολόκληρος κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά on demand για σένα, εκπομπές και podcast.

Καρινίτο, Λοσίχος, Ντελισόλ. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ηλοκομόντο με νέο σιγκλ. Ο Πενιντάρης.

Εκκλησιά, η Νάικα. Με αυτή τη λέξη που της πρότεινα να την χρησιμοποιήσει αυτό το τραγούδι, Welcome to Εκκλησιά, Νάικα, στο 2026 και πολύ ωραία στιγμή από το 2020. Μπόγκα, Καμέλια Ζορντάνα και Κούντια Κουέτου.

Όπως πολύ σωστά έλεγε ο Ντοστογεύσκη, οι άνθρωποι που δεν έχουν, δεν διαθέτουν τα κοινωνικά προνόμια, χρήμα για τους άντρες κυρίως και εξωτερική ομορφιά για τις γυναίκες, βιώνουν τη σκληρή πραγματικότητα και τη συμπεριφορά των άλλων χωρίς το φίλτρο της υποκρισίας ή της κολακίας που έχει η κοινωνία. Ένας άντρας χωρίς χρήματα και μια γυναίκα χωρίς ομορφιά, λοιπόν, βλέπουν τον κόσμο χωρίς αυταπάτες. Γι' αυτό έχει και αυτή την απορία η Lana Del Rey στο Young and Beautiful.

Λάνα Ντελ Ρέι. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ήταν η Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ελπίδα Παπουτσή φρόντζε τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ έρχεται στην παρέα σας. Μείνετε εδώ. Σας αφήνω με Amy Winehouse. 9 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη. Έρχεται το βραδάκι, δροσίζει, καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και το φθινόπωρο στην πόλη.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Willy Bobo και Christy McCall στο Spanish Greece, αυτό το mashup και το In These Shoes. Είναι 9 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ελπίδα Παπουτσία απέναντί μου, χαμογελαστή στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια. Πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Και πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε την Νίνα Σιμών, έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 70, να διασκευάζει στα ιταλικά To Love Somebody. Είπα 1979, έτσι, βγάλε και 10 χρόνια πριν, 69.

2-10-66-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, από την τηλεόρασή σας 24 ώρες το 24ωρο. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο και ό,τι άρτεται του κόσμου 24 ώρες το 24ωρο. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή μπορείτε να το ακούτε. Έχουμε Facebook, Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας και επικοινωνούμε και από το Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και η αλήθεια είναι ότι ερχόμενος, ανεβαίνοντας σήμερα στην ΕΡΤ πάνω, ανεξάρτητα εάν εμείς δεν ακούμε Γιώργο Μαζονάκη, έτσι, και είμαστε άνθρωποι που εν πάση περιπτώσει στο κόσμο έχουμε ένα διαφορετικό ρεπερτόριο, ένα διαφορετικό άκουσμα και ως παραγωγή και ως ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι ένας καλλιτέχνης που είναι και ηλικιακά ήταν κοντά μας και εγώ τυχαίνει και τον είχα γνωρίσει. Η αλήθεια είναι ότι ανεβαίνοντας κάποια στιγμή τη Μεσογείο, αν έκλεινες λίγο το ραδιόφωνο, άκουγες δεξιά-αριστερά σε όλα τα αυτοκίνητα, άκουγες εκείνη την ώρα να παίζει Μαζονάκη στο ραδιόφωνο. Έφυγε 54, ένας τραγουδιστής που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό και ήταν εντελώς ξαφνικό. Την άλλη εβδομάδα θα έπαιζε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για τα 33 του χρόνια σε μια μεγάλη συναυλία. Είχε διάφορα προβλήματα ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά δεν συζητάμε για τα προβλήματα του καλλιτέχνη ή τα προβλήματα μάλλον του ανθρώπου. Συζητάμε κυρίως για τον καλλιτέχνη που τόσο πολύ αγαπήθηκε και αν μη τι άλλο και κακά τα ψέματα, έτσι. Ακόμα και αν ακούει κάποιος ροκ, αν ακούει country, αν ακούει jazz, αν ανήκει σε οποιοδήποτε είδος μουσικής, άπαξ και είναι Έλληνας, δεν νομίζω να μην έχει χορέψει έστω και μία φορά ή να μην έχει τραγουδήσει ή να μην έχει βρεθεί σε ένα νυχτερινό κέντρο. Γιατί φίλες και φίλοι, κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα είμαστε. Όλοι έχουμε πάει στα μπουζούκια, όλοι έχουμε χορέψει, όλοι έχουμε διασκεδάσει και όλοι έχουν ακούσει έστω και ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν πολύ ξαφνικό και βέβαια ο ίδιος τολμηρός, εγκεντρικός, προκλητικός πολλές φορές. Δεν περιορίστηκε στα όρια του κλασσικού λαϊκού τραγουδιού. Πειραματίστηκε πολλές φορές, βάζοντας και τη ροκ και την pop και όλο αυτό το performing.

Little Prayer for You. Ένα τραγούδι που φυσικά το μάθαμε και με τη φωνή της Dionne Warwick, το έχει ερμηνεύσει και η Αρίθα και πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα τραγούδια, το I Say A Little Prayer for You. Και ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που γράφτηκαν στη δεκαετία του 60, εδώ με τη φωνή της Carmen McRae και όχι με τους Simon Garfunkel, είναι φυσικά το The Sound of Silence.

Sound of Silence, λοιπόν, από την Carmen McRae. Carmen McRae κατά καιρούς είχε διασκευάσει και μάλιστα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, και όχι μόνο η Carmen McRae, και πάρα πολλές άλλες τραγουδίστριες της mainstream και vocal jazz, κυρίως γυναίκες, είχαν διασκευάσει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία για κάποιο λόγο ήθελαν να μπουν και λίγο πολύ μες στο πνεύμα της εποχής. Αυτό το έκανε η Οντέτα, για παράδειγμα, που ξεκίνησε να παίζει gospel και negro spiritual, έπαιξε μέχρι και το 1970 ένα ανάλογο άλμπουμ με αυτόν τον ήχο, έμπηκε δηλαδή λίγο πιο mainstream groove μέσα στον ήχο της εποχής για να μπορεί να είναι και εκείνη βιώσιμη, όπως ακριβώς το έκανε και η Carmen McRae, όπως το είχε κάνει και η Marlena Shaw με το ιστορικό πια The Spice of Life. Πάμε μέχρι τις 8.30 με ένα καλλιτέχνη που είχαμε τη χαρά να τον δούμε εδώ στη χώρα μας πριν από χρόνια στο Ηρώδιο. Είχε δώσει μια συγκλονιστική συναυλία. Μιλάμε για τον Gregory Porter. Είχα πει κάποτε και μακάρι κάποια στιγμή να γίνει αυτό, και το είχα πει και στον Gregory Porter. Μακάρι να σε δούμε στην Ελλάδα κάποια στιγμή με ένα big band ή με μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα να παίζεις, γιατί αυτό είναι ακριβώς που σου ταιριάζει, αυτό που σου αναλογεί και αυτό που σου αρμόζει σε αυτή τη μουσική καριέρα που έχεις χτίσει τόσα χρόνια και έχεις κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς αυτό το πράγμα έκανε λοιπόν στο Royal Albert Hall πριν από μερικά χρόνια και κυκλοφόρησε και σε δίσκο. Μαγεία πραγματικά. Να ακούς τον Gregory Porter να ερμηνεύει ένα κομμάτι που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία από τον Archie Cole Dance, Ballerina Dance.

Electric Spanish, αυτός είναι ο Τιουάιο και το Outsider, το καινούριο του άλμπουμ. Ωραίος καλλιτέχνης ο Τιουάιο και κάνει και πολύ καλή πορεία στο χώρο της μουσικής, και το λέω αυτό διότι βλέπουμε πάνω στις μουσικές και στα τραγούδια του τις επιρροές. Εδώ τουλάχιστον αυτή η κιθάρα θύμιζε, θα μπορούσε να παίζει και ο Κάρλος Σαντάνα. Θυμίζει ιδιαίτερα και μέσα από το Αμπράξας και πολλά πράγματα. Θυμίζει Κάρλος Σαντάνα, εν πάση περιπτώσει. Τιουάιο λοιπόν και Electric Spanish. Εδώ είμαστε λοιπόν στον κόσμο 93,6. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η Ελπίδα Παπουτσή απέναντι μου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς πάμε να ακούσουμε μια κοπέλα που την είχαμε ακούσει εκεί στις αρχές Ιουνίου-Ιουλίου. Είχαμε μιλήσει για την Στέλλα Λεύτη, μια τραγουδίστρια που έπαιξε κυρίως και παίζει κυρίως έναν alternative indie folk ήχο. Από την άλλη βέβαια είναι γεννημένη στο Ιλινόι, παίζει country μουσική, θεωρείται μάλλον ότι ανήκει μέσα στην country μουσική, και η ίδια τουλάχιστον έχει πει στη συνέντευξη της ότι η Taylor Swift, Miley Cyrus και ο Tim McGraw ήταν τα ακούσματα που την έβαλαν να ξεκινήσει να γράφει μουσικές και να τις ανεβάζει στο YouTube και σε ψηφιακές πλατφόρμες. Έβγαλε λοιπόν το πρώτο της άλμπουμ, το Long Way Home, όπου το Boston πήγε στο νούμερο 95, πήγε στο Top 100 και μέσα σε 4 εβδομάδες, φίλες και φίλοι, ανέβηκε ούτε λίγο ούτε πολύ στο νούμερο 2.

Αυτό λοιπόν είναι το Μπόστολ, αυτή είναι η Στέλλα Λεύτη. Κρατήστε αυτό το όνομα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά και το λέω αυτό για πολλούς λόγους. Καταλαβαίνει κανείς ένας καλλιτέχνης, αν ένας καλλιτέχνης δείχνει ότι έχει μία κλίση και πορεία, και αυτό τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο το είδαμε σε αυτή τη τραγουδίστρια, αφενός μεν διότι εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά στην εκπομπή, στο show του Jimmy Kimmel. Ο Jimmy Kimmel προσέχει πάρα πολύ ποιον φέρνει στις εκπομπές και δει σε μια τεράστιας ακρόασης, τηλεθέασης μάλλον, εκπομπή που βγαίνει στο Jimmy Kimmel Live στο ABC. Αμέσως μετά από μερικές εβδομάδες τραγούδησε με τους Mumford & Sons που στο θρυλικό Madison Square Garden, έδωσε ένα live στην Lollapalooza όπου ήταν και το debut performance τον Αύγουστο που μας πέρασε, και τραγούδησε, και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα εμφανίστηκε στο Grand Ole Opry. Κάποτε στο Grand Ole Opry, αυτό το σπουδαίο θέατρο στην Αμερική, στο Nashville, έβγαιναν πάντα οι πρώτοι της country, οι πρωτοεμφανιζόμενοι καλλιτέχνες της country. Έτσι είχε ξεκινήσει το Grand Ole Opry, ένα κλασικό ξύλινο θέατρο όπου έβγαιναν οι πρωτοεμφανιζόμενοι καλλιτέχνες. Εκεί ανέβαιναν επάνω για να τραγουδήσουν για να τους δει ο κόσμος και να αποσπάσουν κριτικές για το τι και πώς και τι μέλη γενέστε, πας περιπτώσει. Τώρα πια το Grand Ole Opry έχει αλλάξει λίγο το χαρακτήρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια σπουδαία διάκριση να σε καλέσει τον Grand Ole Opry να πας να τραγουδήσεις. Όπως ακριβώς και στο Stagecoach Festival που εμφανίστηκε, 2-3 μεγάλα φεστιβάλ, τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο. Εγώ βάζω φυσικά και στην Ευρώπη, στο Λονδίνο, το Glastonbury. Όποιος εμφανιστεί σε αυτά τα φεστιβάλ, νομίζω ότι βάζει φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα του ότι κάτι πάει να κάνει στην καριέρα του. Πάμε να συναντήσουμε τη Μον Λαφέρτε.

Έχουμε διαγωνισμούς μέσα από τα social media και δει μέσα από το Instagram. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής ταινίας Κότα στο Σινεφλερί την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Διαγωνισμός λίγη την Παρασκευή, μεθαύριο. Και όσοι μπείτε μέσα στο Instagram και διαγωνιστείτε, αν νικήσετε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, εδώ 9 παρα 10 το Ταβίλ Χιλντάγκο, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Los Lobos.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Uno, dos, tres, cuatro.

Το 1974 αυτό είναι ο Jill Scott Heron με το Winter in America, το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε παρέα με τον Brian Jackson, και το The Bottle, ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως ο Brian Jackson το έχει ερμηνεύσει πάρα πολλές φορές και το έχει παίξει και με διαφορετικά συγκροτήματα και μπάντες φυσικά. Και μάλιστα είχαμε τη χαρά να δούμε τον Brian Jackson για πρώτη φορά στη χώρα μας, στο Καζάρτε, τώρα πριν από μερικούς μήνες. Ένας τραγουδιστής, ακτιβιστής, ένας άνθρωπος που είδε την δεκαετία του 70 και αυτήν τη μεγάλη αλλαγή που έγινε στη μουσική και μάλλον στις πολιτικές και στις κοινωνικές διαφορές, αν θέλετε, όλη αυτήν την εποχή της, στην Αμερική μετά και πριν το Woodstock, την έφαγε στην κυριολεξία με το κουτάλι εκεί στην Νέα Υόρκη. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6, είναι 8 λεπτά μετά τις 9, Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και πάνω σε τέτοιους ήχους και σε τέτοιες μελωδίες κινείται εδώ και πολλά χρόνια και ο Κέρτις Χάρντινγκ. Από το τελευταίο άλμπουμ του Κέρτις Χάρντινγκ δεν έβγαλε το μεγάλο hit αυτό το άλμπουμ, αλλά θεωρείται ότι είναι πιο όριμο από ποτέ, με την παραγωγή, τα τραγούδια και τη μουσική να την έχει γράψει ο ίδιος. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Από την τηλεόρασή σας ακούτε Κόσμος και Κόσμος Τζαζ. Από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τα πάντα. Ό,τι άπτεται του κόσμου. 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Τρέχει διαγωνισμό στο Instagram. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα σε social media. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που μιλάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρες. Προτιμήσεις και παρατηρήσεις τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτός λοιπόν είναι ο Chris Martin, Chris Martin και η Coldplay, Coldplay που σίγουρα θα είναι και μια συναυλία που αν μη τι άλλο η νεότερη γενιά, γιατί οι παλιότερες γενιές είχαν δει πολύ μεγάλες συναυλίες στη χώρα μας, όχι ότι δεν γίνονται τώρα μεγάλες συναυλίες, γίνονται και παραγίνονται και έρχονται ονόματα πρώτης γραμμής και ονόματα που δεν είναι μόνο στο τέλος της καριέρας τους, αλλά είναι και στο πικ της καριέρας τους. Σίγουρα αυτή η συναυλία των Coldplay θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών ανθρώπων για τα επόμενα χρόνια. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, πάμε μια βόλτα ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 70 χρόνια πίσω. Το 1956 ο Elvis εμφανίζεται στη τηλεόραση και δεν εμφανίζεται οπουδήποτε. Εάν λέγαμε νωρίτερα ότι η Στέλλα Λεύτη εμφανίστηκε προχθές στο σόου του Jimmy Kimmel, ο Elvis το 56 εμφανίστηκε στο σόου του Ed Sullivan. Να μου πεις ότι ποια είναι η διαφορά. Την ίδια τηλεθέαση είχε και τότε, την ίδια έχει και τώρα. Βέβαια διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές οι μουσικές, διαφορετικά τα είδη και διαφορετικό το impact να εμφανιστεί ένας καλλιτέχνης εκείνη την εποχή και ένας καλλιτέχνης σήμερα. Ο Elvis λοιπόν εμφανίστηκε στο show του Ed Sullivan και έπαιξε Love Me Tender, Don't Be Cruel, Ready Teddy στο CBS. Ήταν μόλις 21 και βέβαια όταν τον είδαν περίπου 60 εκατομμύρια τηλεθεατές, δηλαδή το 82-83% του τηλεοπτικού κοινού εκείνη την εποχή, τώρα μιλάμε για το 56, καταλαβαίνετε ποιος ήταν και ο λόγος που κέρδισε, αν θέλετε, και το πρώτο του μεγάλο συμβόλαιο και βέβαια την αναγνωρισιμότητα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πέραν της δισκογραφίας. Είδαν τον Elvis στην τηλεόραση.

0: ναι.
1: Αυτός είναι ο Λεωνάρντ Κόεν. Λεωνάρντ Κόεν που θα έχουμε την ευκαιρία αυτό το Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ξέφωτο να ακούσουμε και να ζήσουμε μια συναυλία που είναι και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Λεωνάρντ Κόεν. Συναυλία, σειρά συναυλιών Park Life για την ακρίβεια, παρουσιάζει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ένα αφιέρωμα στον Λεωνάρντ Κόεν, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της μουσικής, άρρηκτα συνδεδεμένη η σχέση του με την Ελλάδα και μια συναυλία που αποτελεί το πρώτο επίσημο αφιέρωμα στην Ελλάδα εν ώψη της επετείου των 10 ετών από τον θάνατό του. Θα ακουστούν φυσικά όλα τα μεγάλα κομμάτια και όλες αυτές τις μελωδίες που ο ίδιος ανακάλυψε από τη δεκαετία του 60 από την ίδρα που έγινε για εκείνον καταφύγιο έμπνευσης και δημιουργίας. Θα είναι ο γιος του, ο Άνταμ Κόεν, και πάρα πολλοί Έλληνες που μπορούν και μέσα από το ρεπερτόριό τους και μέσα από τον τρόπο έκφρασής τους να μπορούν να αποδώσουν τα τραγούδια του Λεωνάρντ Κόεν. Ο Χρυσός Βέργος, Κωνσταντίνος Βίτα, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Δώρος Δημοσθένους, η Ναλίσσα Γκριν, δεν τους λέω όλους, έτσι, η Λουίζ, ο Πάνος Μπουζουράκης, η Ελή Πασπαλά, ο Πορτοκάλογλου, η Σκιαδαρέσης, η Σούγκα Σπάνκ, ο Μανώλης Φάμελος. Όλοι αυτοί θα προσεγγίσουν το υλικό του Λεωνάρντ Κόεν. Έχει ελεύθερη είσοδος, καλό είναι να πάτε από νωρίς. Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε και το καθισμά σας για να δείτε και να ακούσετε όπως ακριβώς μπορεί κάποιος να προσεγγίσει όλο αυτό το απέραντο υλικό του Λεωνάρντ Κόεν. Αυτό το Σάββατο στο Ξέφωτο του Ίδρυματος Σταύρος Νιάρχος στη σειρά συναυλιών Park Life μέχρι τις 9.30 και κάτι παραπάνω, η Φατουμάτα Ντιάρα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Και ο Γκίτκιν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι 37 λεπτά μετά τις 9. Πάντα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Προτείνω να πάμε να κάνουμε, φίλες και φίλοι, μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, αφού ακούμε ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια και είναι και η ώρα τέτοια. Γιατί πριν από 2-2,5 μήνες τέτοια ώρα είχε ακόμα έξω φως, έτσι. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει και μαζεύεται το βράδυ, πιο νωρίς, σκοτεινιάζει πιο νωρίς. Πάμε λοιπόν μια βόλτα εκεί στα, πριν από 10-12 χρόνια, σε ένα συναυλιακό χώρο στη Γαλλία. Βρίσκεται ο M, ο τραγουδιστής. Ο M παίζει rock, rap, διάφορα πράγματα. Και πάνω στη σκηνή ανεβαίνει να τραγουδήσει Κλάρα Λουτσιάνη. Κλάρα Λουτσιάνη, Λουτσιάνη, όπως τη λένε στην Γαλλία. Εμφανίζεται και τραγουδούν ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι. Και κάπου εκεί ενδιάμεσα εμφανίζεται και ο Ιμπραήμ Αλούφ.

Εγώ την αίσθηση ότι ακόμα και αν δεν λέγαμε ότι θα παίξει τρομπέτα, ότι παίζει τρομπέτα εδώ πέρα ο Ιμπραήμ Μαλούφ, νομίζω ότι ξεχωρίζει πια όσο περνούν τα χρόνια, ξεχωρίζει αυτός ο ήχος από χιλιόμετρα μακριά και είναι πραγματικότητα αυτό και είναι μια παραδοχή ότι ο Ιμπραήμ Μαλούφ αυτή τη στιγμή είναι ο πιο επιδραστικός τρομπετίστας στον κόσμο. Μπορεί να παίξει τα πάντα. Θεωρώ ότι πραγματικά μπορεί να παίξει τα πάντα. Μπορεί, έχει μια μπάντα με πιτσιρικάδες που παίζουν ηλεκτρόνικα μέχρι κινηματογραφικά soundtracks που γράφει για την μεγάλη οθόνη, κυρίως στη Γαλλία. Μπορεί να παίξει πραγματικά ό,τι θέλει. Μπράβο του.

Αυτό είναι το Τζέρικο, αυτή είναι η Σάρα Τζέιν Μόρις. Σάρα Τζέιν Μόρις, η οποία συνεργάστηκε και πριν από 3-4 χρόνια με τον Έντζο Αβιτάμπιλε αλλά και με τον Μάριο Μπιόντι στο άλμπουμ του Μάριο Μπιόντι. Λίγο μετά τις 10 παρά 10, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τους Tindersticks. This Fire of Autumn.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Ήδη Ρουμπίνη Σταγκουλάκη βρίσκεται στο στούντιο. Αν σας πάει για τις δικές της μουσικές επιλογές, μέχρι το ρολόι να δείξει 12, Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου, θα παραμείνει και εκείνος και 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Σας αφήνω με Joey Burns και Dico Vertino, The Ballad of Cable Hog. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

μαδιανό κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά. Φλόγες φρασίες

Γιώργος Μαζονάκης μαζί με Κραουνάκη ξημερώνει πάλι σε ένα Mad Secret Concert κάποτε. Μία είδηση η οποία συντάραξε όλη την Ελλάδα, όλο το Πανελλήνιο, διότι ήταν αγαπητός πολύ. Και παρόλο που βεβαίως ο κόσμος εδώ δεν παίζουμε Γιώργο Μαζονάκη, θα παίξει το δεύτερο πρόγραμμα, θα παίξει βεβαίως το Ερτέρκο, το δεύτερο Λαϊκά, θα κάνουν αφιερώματα. Δεν γινόταν να μην βάλουμε ένα τραγούδι για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Ότις Ρέντιν, αυτός ο σπουδαίος επίσης μουσικός. Και ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια είναι το Sitting on the Dock of the Bay. Τι να πούμε τώρα για τον Μαζονάκη? Να σκεφτούμε ότι κάπου κάθεται σε μια προβλήτα, μας κοιτά και χαμογελά.

Σίγουρα κάπως έτσι θα σφυρίζει αδιάφορα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λοιπόν, επίσης σαν σήμερα η γενέθλια ο Μάικλ Μπουμπλέ. Κλείνει τα 51. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Καναδός ο Μάικλ. Κρούνερ. Από τους λίγους. 5 Grammy. 15 Juno Awards. Και αν πούλησε δίσκους και αν έχει περάσει δύσκολα για αυτός με την οικογένειά του. Ένα παιδί του κάποια στιγμή αρρώστησε με καρκίνο και παράτησε την καριέρα του. Και μια χαρά. Και η ζωή συνεχίζεται.

Λοιπόν, ο Μάικλ Μπουμπλέ σήμερα κλείνει τα 51, μπαίνει στα 52 και ο David Stewart, Eurythmics, κλείνει τα 74. Μαζί με την Annie Lennox, το τρομερό δίδυμο των Eurythmics. The Miracle of Love.

Λοιπόν, και στα δικά μας αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Ξέφωτο, 9 η ώρα, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Λέοναρ Κοέν. Ο γιος του Άνταμ Κοέν. Μαζί εκεί Χρήστος Βέργος, Κωνσταντίνος Βίτα, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Δημητριάδης, Θόρος Δημοσθένους, Τζορτζ Γκαουντίν, Αλίσα Γκριν, Στάθη Θεωρογώσης, Κωστής, η Λουίζ, Πάνος Μουζουράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Δανάη Παναγιωτοπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου, Έλλη Πασπαλά, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκεδαρέση, Σούγκαρ Σπανκ, Μανώλης Φάμελος, ο δικός μας εδώ, Κάσιους Κοέν. Μια πολύ ωραία βραδιά αυτή το Σάββατο, επαναλαμβάνω, 12 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα, στο Ξέφωτο, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

I'm coming home. Ένα τραγούδι του 1961 που γράφτηκε πρώτα instrumental, το έπαιζε συχνά ο Herbie Mann. Στο album Call Me Irresponsible του Michael Bublé. Και μαζί του εδώ οι Boys to Men.

Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, τη Δευτέρα, λέγαμε για τον Buddy Holly που έφυγε νωρίς σε ένα αεροπορικό δυστύχημα. Το ίδιο και η Patsy Cline. Δηλαδή, ο Buddy Holly στα 20 κάτι, η Patsy Cline στα 30. Ο Otis Redding το ίδιο, στα 26 έφυγε νωρίς. Ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς της Soul, Rhythm and Blues, ο βασιλιάς της Soul, γεννημένος στην Georgia, στον Dawson της Georgia. Και αυτός αεροπορικό, ο Otis Redding. Αλλά η παρακαταθήκη μουσικά είναι τεράστια. Και εδώ σε ένα ντουέτο με την Carla Thomas που ακολουθεί, από το άλμπουμ King and Queen, Trump. Trump, όχι ο Trump, με αλφα, Trump.

Sinatra Diakar στην κιθάρα και ο Tommy Chadwick στα drums. Αυτό είναι το Under the Silver Moon από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο The Hotel Malibu. Καταπληκτικό. Και λίγο Βραζιλία για το τέλος της πρώτης ώρας. Σε Ουζόρς μαζί με Μαρίσα Μούντς, Κουάντους Έγκου. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Ερτέκο η πλατφόρμα. Ξανακούτε τις εκπομπές on demand.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Otis Redding sings soul 1965, το γνωστό respect. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα γεννιέται ο Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου και σαν σήμερα γεννιέται ο Otis Redding, αυτός ο τεράστιος μουσικός της soul που έφυγε νωρίς σε ένα αεροπορικό δυστύχημα και μετά θάνατο κυκλοφόρησε ο Steve Cropper, ένας παραγωγός, ένα άλμπουμ με ηχογραφής του του 1967 και θα ακούσουμε αμέσως μετά το Love Man. Οπότε λοιπόν εμένα προσωπικά έχει κλειδώσει το μυαλό μου, γιατί εμείς που κάνουμε εκπομπή και είμαστε λίγο το αυτό το σαν σήμερα, ποιος πέθανε, ποιος γεννήθηκε μουσικά και γενικότερα και το τι συμβαίνει, εκλειδώνει τώρα ότι σαν σήμερα που γεννιέται ο Otis Redding, πεθαίνει ο Μαζού.

Ειδικά ο της Ρέντιν στο πλεκτρά, στο όργανο Booker T. Jones, Isaac Hayes. Ενώ ήταν ωραία η παρέα τότε, Al Jackson στα drums, Wayne Jackson στην τρομπέτα και ένα τραγούδι, το Love Man, που έγραψε ο ίδιος ο της Ρέντιν.

2009 άλμπουμ Crazy Love, Michael Bublé. Αυτός ο Κρούνιν που έχει σήμερα γενέθλια και κλείνει τα 52. Και εδώ κλειδώνει βεβαίως το ποιος φεύγει, ποιος γεννιέται και ποιος έχει γενέθλια. You're nobody till somebody loves you.

find yourself somebody to love. Έλεγα και νωρίτερα, σήμερα κλείνει τα 70 κάτι ο David Stewart από τους Eurythmics. Love is a stranger, Eurythmics. Album δεύτερο, Sweet Dreams are made of this. 83, το βίντεο κλιπ. Αυτός είναι ταξιτζής μπροστά, είναι σοφέρ. Αυτοί κάθεται πίσω, κοιτάζονται εκεί από τον καθρέφτη. Η αγάπη είναι παράξενη.

0: your flame of passion stay lit for all time. So good, do smoke.
1: Κόσμος 93,6. Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περίπου 20 ετών ο Otis Redding γράφει αυτό το τραγούδι, These Arms of Mine. Ήταν μέλος μιας μπάντας του Pat T. Cake. Ο Johnny Jenkins στην κιθάρα, στον μπάσο ο Pat T. Cake. Τους ακούσαν τότε από την Atlantic Records και τους είπανε, ελάτε εδώ να το ηχογραφήσετε, These Arms of Mine, Otis Redding. Ηχογράφησε τότε και το Hey Hey Baby. Και από το χθες το σήμερα, Jalen and Gonda.

Η δισκογραφία του Μπουμπλέ είναι τεράστια, όμως και του Otis Redding. Τι να πρωτοπαίξεις? I've been loving you too long. To stop now.

Αν έρθει κάποτε στιγμή να χωριστούμε, αγάπη μου, μη χάσεις το θάρρος σου. Η πιο μεγάλη αιρετή του ανθρώπου είναι να έχει καρδιά. Μα η πιο μεγάλη ακόμα είναι όταν χρειάζεται να παραμερίσει την καρδιά του. Την αγάπη μας αύριο θα τη διαβάσουν τα παιδιά στα σχολικά βιβλία, πλάι στα ονόματα των άστρων και τα καθήκοντα των συντρόφων. Και αν μου χάριζαν όλη την αιωνιότητα χωρίς εσένα, εγώ θα προτιμούσα μια μικρή στιγμή πλάι σου. Θα θυμάμαι πάντα τα μάτια σου, φλογερά και μεγάλα, σαν δύο νύχτες έρωτα μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Και ξέχασα να σου πω πως τα στάχια είναι χρυσά και απέραντα, γιατί σ' αγαπώ. Κλείσε το σπίτι, δώσ' το κλειδί σε μια γειτόνισσα και προχώρα. Εκεί που οι φαμίλες μοιράζονται ένα ψωμί στα 8, εκεί που κατρακυλάει ο μεγάλος ίσκιος των τουφεκισμένων, σ' όποιο μέρος της γης, σ' όποια ώρα, εκεί

πολεμάνε και πεθαίνουν οι άνθρωποι για ένα καινούριο κόσμο, εκεί θα σε περιμένω, αγάπη μου. Τάσος Λιβαδίτης, σε περιμένω παντού. I feel love. Αγάπη μόνο σήμερα. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Όλα είναι όμορφα και να θυμόμαστε και να αγαπάμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Ecos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa della Costanza.
6: Ecos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθούμε στα βραβεία, αρκεί να πούμε πως ο Κολτρέιν, ο Τζον Κολτρέιν, τον διάλεξε να παίξει στην πάντα που έφτιαξε στο τέλος της ζωής του. Τον Φαραώ Σάντερς, ο οποίος μας άφησε πίσω στο 2022 με σούπερ κομματάρες. Our Roots Began in Africa είναι το κομμάτι για το ξεκίνημα, για να ανοίξουμε τον οίκο όπως ακριβώς χρειάζεται, από τον Νότο, με συμβουλές και μουσικές που έρχονται από εκεί, με τον Φαραώ Σάντερς που μας εξηγεί πως όλα ξεκίνησαν στην Αφρική, και κάπως έτσι να ανοίξουμε τον οίκο που αντέχει με μουσικές ενίοτε.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε αφιερωμένοι οι ρυθμοί μας στην Αφρική. Εδώ έχουμε έναν αφρικάνικο χορό, έχουμε το Soul and Soul, έχουμε και τον Jazzy B, ο οποίος πίσω στο 1989 ηχογραφεί αυτό.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς φεύγουμε, και που πάμε, με τον Cedric in Brooks. Περπατάμε, αλλά και τους Light of Samba, Africa, το κομμάτι που έφτιαξαν σε αυτό το άρθρο.

Μάρκα Beyond. Αυτοί οι τύποι που μας γοήτευσαν στο παρελθόν και εξαφανίστηκαν, εδώ είχαν συνάντηση πίσω στο 1995. The Meeting Pool, οι Μπάκαϊ Beyond που ήρθανε με τις φυλές τους και τις μουσικές τους και το κομμάτι Meeting of Tribes.

Τι εξώφυλλο κι αυτό. Τι εξώφυλλο πραγματικά. 1973 τα έχει τα χρονονάκια του. Εδώ τα παιδιά ήταν ευτυχισμένα. Happy Children είναι ο τίτλος του άλμπουμ των Όσι Μπίσα, από όπου και προκύπτει αυτό το θαύμα της φωτιάς. Fire και το κομμάτι.

Η τρίτη δύναμη. Το μάτι κοιτάζει, η material είναι εδώ και πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο Bill Laswell που ήταν παραγωγός αυτή τη δουλειά. The Third Power είναι ο τίτλος του άλμπουμ πίσω στο 1991.

τύπος γεννήθηκε στη Σιέρα Λεόνα το 1930. Ο Τζεράλντο Μπίν, ο οποίος είχε πατέρα δικηγόρο στην Ιγυρία και η μητέρα του τους άφησε πολύ νωρίς. Έτσι βρήκε ατάγκιο στη μουσική. Έπαιξε σε πολλά κλαμπς μέσα στο 60 και ο James Brown όταν τον άκουσε έμεινε άναυδος. Όσο για τον Φέλα, τον αγάπησε πολύ. Έφτιαξε γρήγορα τους Heartbeats, τα ηχογραφήματα live και η Merlin's Nose Label τα φέρνει στη Γερμανία. Αφροσόκο Soul Live και ο Τζεράλντο Πίνο με τους Heartbeats του. On the spot το κομμάτι.

να μαθαίνουν οι νέοι και να μην ξεχνάνε οι παλιότεροι. Αυτό ήταν το σύνθημα των μουσικών που ακούγονται σήμερα και που έρχονται από παντού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Αζτέκα, οι οποίοι ονειρευόντουσαν πίσω στο χρόνο, πίσω στο 1972. Δύο άλμπουμ έβγαλαν όλα κι όλα. Τι ειρήνη για όλους. Ακού κάτι πράγματα. Peace everybody είναι το κομμάτι.

Στη σκηνή της Κωνσταντινούπολης, στην psychedelic πλευρά της ζωής, η jazz παίρνει την εκδίκησή της και οι ορχήστρες επίσης. Εδώ ο Μουσταφά ως Γκέντ μαζί με την ορχήστρα του.

Η Νόβα Λίμα που όλα τα πειράζουν και ήρθε η ώρα να πειραχτούν κι αυτοί. Η Νόβα Λίμα που τους αγαπάμε και έρχονται από μακριά, από το Περού δηλαδή. Εδώ ρεμιξάρονται οι αφροπεριβουβιανές μουσικές τους.

Mr. Day και Queen of the Minstrels, ο Dougie Matcher βάζει το disco reggae mix του και εμείς θα προχωρήσουμε στον Deradja, ο οποίος ζει στα Blue Mountains και μας συμβουλεύει πως ο χρόνος είναι τώρα. The time.

0: ζήσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
3: cosmosradio.gr Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε με τους Αντιπάλας που ονειρεύονται Αφρική και ζουν στη Νέα Υόρκη. Σόλας είναι το κομμάτι που έβγαλαν πρόσφατα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με μουσικές.

οι τύποι ηχογραφούν στο lead. Αυτό το Ρόμο Μουν έχει εμπνευστεί από την Αιθιοπία και οι Sorcerers δεν θα είναι ποτέ παρελθόν.

0: Άντωνι Τζόζεφ Ομέγας, ο νοβελίστας, ο συγγραφέας, ο τραγουδοποιός, ο ποιητής. Your Bird and I.
1: Your Bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures.

crushing heat as the sharp leaf.

να φτάσουμε στον νότο, να ακούσουμε το Μανολάκι που παίζει ωραίες μουσικές, που έφτιαξε τους κουλέρ λοκάλ και εδώ φέρνει μια φοινικιά.

η Σέλια Βα, που γεννιέται στη Γουαδελούπη, ηχογραφεί στη Γερμανία και το engrave της είναι εδώ. Let us honor the forgotten ones, who we are for.

0: things as pretty as she looks.
1: And now, live, the world's greatest jazz.
2: Να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Πέμπτη στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Cosmos Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.